0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήτανε λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Radio Κρήτης 102,8. Love Radio Κρήτης 102,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
3: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up, this is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα, εδώ Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Άγκουρο ξυπνήσαμε. Να ξυπνήσουμε με καφέ μαζί, λοιπόν.
9: Καλημέρα σας. Χθες έκανα και την παράσταση την τελευταία του τριημέρου. Πάμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Coldplay και Beyoncé, In for the Weekend.
1: Α, έτσι λέγεται. Εγώ ήμουν τότε και λίγο πιο παλιά που ήμουν
0: εκεί.
1: Θα έλεγα τα μπασάντα κάστα.
0: Τα μπασάντα κάστα.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Τι τα μπασάντα κάστα.
1: Δεν ήσουν μικρή εσύ ποτέ να τραγουδά τα τραγούδια να είναι.
0: Και μεγάλη που είμαι, έτσι τα τραγουδάω, νομίζω.
1: Α, όχι, ρε.
0: Τι λε τώρα, happy birthday to you, happy birthday to you. Δεν καταλαβαίνω.
1: To you. Να, καλά το λε. Μια χαρά. Βάλε και λίγο πιο κριτικό θέλω όμω.
0: Δεν κριτικό. Είναι το θέμα ότι δεν έχω εγώ το.
1: Εντάξει, δεν
0: προφορά από τη Washington.
1: Εγώ σου είπα ότι θα τραγουδήσω σύντομα σέρβικα.
0: Μου το πει και αυτό.
1: Χαμό θα γίνει, παιδιά.
0: Μπράβο, εγώ σε θαυμάζω.
1: Χρήδε μιλάω σέρβικα, αλλά καθένα έχω και μια φίλη από τη Σερβία και θα μάθω την γλώσσα.
0: Λοιπόν, σέρβικα, ξεσέρβικα. Πάμε για κλιματολόγικη για να έχουμε κατάλληλη θερμοκρασία σίγουρα. Και αφήστε τα ξενικά τώρα. Τι είμαστε εμεί για να τραγουδάμε ξενικά.
1: Έλατε.
0: Να πιάσει ένα τυσάρνη στο νερό.
1: Τυσάρνη στο νερό, θε να πω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πει.
1: Τι είναι τώρα. Δεν σε μπορώ.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: I just might. Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8 και πάμε σε γιορτές.
1: Αγαμέμνων.
2: Μέμνων.
0: Ναι.
2: Και
0: Μεμνία.
2: Τι? Μεμνία.
0: Πατρικίος Πατρικία.
2: Α, είναι σαν Patrick's Day σήμερα.
0: Αυτό είναι στην Αμερική πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, είναι στην Αμερική, αλλά ξέρεις τι, αν είναι ο ίδιος ο Σαν Πάτρικ, δεν ξέρω αν
0: είναι.
2: Δεν είναι
0: αλλιώτικος, δηλαδή.
2: Θέλω να σου πω ότι τον γιορτάζουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, γιατί είναι Άγιος πριν το σχίσμα. Αν είναι αυτός ο. Αλλά νομίζω ότι ο Σαν Πάτρικ's Day πέρασε για φέτος. Αυτός πρέπει να είναι άλλος Πατρίκιος.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ξαδερφός του.
2: Είναι ο Άγιος Πατρίκιος, πάντως αυτός που γιορτάζουν οι Ιρλανδοί, τον γιορτάζουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, γιατί είναι Άγιος πριν το σχίσμα και διέδεσε το χριστιανισμό στην Ιρλανδία. Και ξέρεις γιατί έχει αυτό το πράσινο το τριφυλάκι?
0: Καθόλου δεν το ξέρω.
2: Τώρα, το τριφύλι γιατί είναι το σήμα του και το πράσινο το χρώμα.
0: Είναι παναθηναϊκός.
2: Όχι, είναι παναθηναϊκάρα, δεν το συζητάμε. Και το κουκλί είναι παναθηναϊκός, αλλά αυτός έδειχνε το τριφύλι για να τους μιλήσει για την Αγία Τριάδα. Και έτσι έμεινε το σήμα του Σαν Patrick's Day, το τριφύλι και το πράσινο το χρώμα.
0: Τι λες!
2: Ναι, είδες πόσα πράγματα σου είπα.
0: Η αλήθεια είναι ότι συχνά με εκπλήσει με τις γνώσεις.
2: Σε εκπλήσω, για κάποιες φορές εκνευρίζομαι.
0: Έχει ένα παιχνίδι γνώσεων που είσαι πολύ καλός. Έχει πολύ καλές γενικές γνώσεις.
2: Γιατί κάποιες έχω, κάποιες δεν έχω και δεν θέλω.
0: Εγώ θα είμαι από κάτω στο χειροκροτάω, θα το κραυγάζω. Γιάννη μου, Γιάννη μου, κέρδισε, Γιάννη μου.
2: Έχω να σου πω ένα ανέκδοτο, γι' αυτό θα σου το πω μετά.
0: Να μου το πεις.
3: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Κότσι και anxiety. Τι επαιτίους έχω? Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έχω. Ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων έχω. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, έτσι. Δείξαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, Χριστός και Απόστολος. Και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, νομίζω ότι αυτή η ιατρική όμως έχει διεκδικήσει τις περισσότερες παγκόσμιες μέρες του ντουνιά. Δηλαδή, για κάθε αρρώστια έχει και παγκόσμια μέρα που καλά κάνουν, δεν το συζητώ. Και σεβόμαστε και μακάρι όλα να είναι περαστικά και να περνάμε όλοι τέλεια. Και οι γιατροί και οι ασθενείς όλοι να είναι υπέροχα και καλά. Αλλά έχουν κατοχυρώσει όλες τις παγκόσμιες μέρες.
1: Αηδία πια.
0: Και είναι και μακρινά.
1: Κάτι να συμβεί να θέλει. Παγκόσμια μέρα καπνίδι, α πούμε. Μπορεί, έχει μέρα, λέτε δεν έχει, έχουν πάρει όλε.
0: Εντάξει, βέβαια μπορεί να μπει εμβόλυμο γιατί και εδώ πέρα
1: εμβόλυμος,
0: είναι
1: εμβόλυμο. Σωστά. Τι να πω. Να πω με τον οικογενειακό να τρώω να πω μαζί. Γιατρό να πω μαζί.
0: Α μπει.
1: Και τι ευγενού άμυλε θα μπορούσα μαζί να είμαι.
0: Παιδί μου, θα σε βάλω από κάτω. Εκεί που είναι όλα μαζί, θα είναι και από κάτω του καπνίδι.
1: Και του καπνίδι μέρα, μάλιστα. Καπνίδο μέρα.
0: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνει? Σε παγκόσμιε μέρε μπαίνω, είναι η φάση μα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: αύριο εδώ θα είμαι, δεν θα είμαι κάπου αλλού. 6 ώρα το πρωί, πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας, ξεκινάμε, κέντρο του Ηρακλείου, Γιάννης Καμνίδης και Μαρία Λιαδάκη, ξυπνάμε καθημερινά παρέα.
1: Έχεις ξυπνήσει καλά?
0: Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Γιατί, τι έχεις το σαν σήμερα, με φοβίζεις?
1: Έχω πολλά να σου πω έστω σαν σήμερα. Σήμερα έχουμε και ευχάριστα, έχουμε και δυσάρεστα. 1822 αμφίρροπη ναυμαχία διεξάγεται ανοιχτά της Χίου ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και στα ελληνικά πλοία. Το 1919, μαύρη μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό, γιατί ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων, που φυσικά οι Τούρκοι δεν την παραδέχονται γιατί δεν έκαναν ποτέ γενοκτονία, δεν το συζητάμε. Σήμερα είμαστε φίλοι με τον τουρκικό λαό. Τότε όμως τα πράγματα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. 1962 η Μέρλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι.
0: Έχει μείνει. Πότε έγινε αυτό?
1: Το 1962.
0: Φαντάσου και έχει μείνει τώρα, μιλάμε στην ιστορία.
1: Και εδώ τώρα στο επόμενο, ήθελα να είμαι μέσα στο φάκελο να δω τι γράφει αυτό το γράμμα, γιατί ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε, το κομμουνιστικό Πεκίνο. Ο Μακαρέζος, ο Χουντικός, πήγε στο κομμουνιστικό Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος, ο Χουντικός, ο Έλληνας, έστειλε γράμμα στο Μάο Τσετούνγκ. Γι' αυτό ήθελα να είμαι μέσα στο φάκελο να δω τι του έγραψε.
0: Δεν μάθαμε ποτέ τι έγραψε.
1: Δεν ξέρω, θα το ψάξω, αλλά τώρα δεν το έχω ψάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Wing, που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια. Αυτά σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα θα πάμε και εμείς μέχρι, βασικά σήμερα και τώρα θα πάμε στο Γιώργο Σαμπάνη και ως εδώ, και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι Μάριο Μαμικού.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα σας, Τριτούλα, σήμερα 19 Μαΐου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ξυπνάμε παρέα, πάμε, Γιάννη Καπνίδη εννοείται.
15: Και με Μαρία Λιαδάκη, φυσικά μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10. Τα καλύτερα νέα, η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

0: είναι δίπλα μου και πάντα δίπλα μου. Εγώ θέλω το, αυτό της Climatologic, το telecontrol, για να μπορώ να πετήσω το clutch και να έχω την κατάλληλη θερμοκρασία όπου και όποτε θέλω.
1: Όποτε θες να την έχεις την κατάλληλη θερμοκρασία και είναι το καλύτερο. Και τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να σου πω το ανέκδοτο που σου υποσχέθηκα πριν.
0: Τι θα μου πεις ανέκδοτο?
1: Μου είπες ότι θα πάω στο παιχνίδι γνώσεων και θα είσαι από κάτω και θα φαράς παλαμάκια. Υπάρχει ένα ανέκδοτο λοιπόν που λέει ότι οι ξανθιές αποφάσισαν να αποδείξουν ότι είναι όλες έξυπνες. Ότι έχουμε, είναι έξυπνες. Οπότε τι κάνανε?
0: Είναι ρατσιστικό το αστείο, δεν μ' αρέσει που σ' αρχίζει.
1: Άκου όμως να σου πω τώρα. Λίγο λόγω των ανεκδότων λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Πάνε λοιπόν οι ξανθιές σε ένα καθηγητή πανεπιστημίου και του λένε θα κάνετε ερωτήσεις και θα απαντάει η πιο έξυπνη ξανθιά μας. Αν απαντήσει, πάνε να πει ότι είμαστε έξυπνες. Ναι, ναι. Πάνε, κάθονται εκεί, κάθεται η πρώτη ξανθιά, η πιο έξυπνη από όλες τέλος πάντων που την ψήφισαν.
0: Η αρχηγός των ξανθιών.
1: Κάθεται και της λέει ο καθηγητής πόσο κάνει 3 και 2. Σκέφτεται, λέει 4. Φωνάζει. Από πίσω όλες. Δώστης. Μία ακόμη ευκαιρία. Πάει λοιπόν, λέει ξανά άλλη μία ευκαιρία. Πόσο κάνει 3 και 2. Σκέφτεται. 6. Δώστης. Μία ακόμη ευκαιρία. Ξανασκέφτεται αυτή. Πόσο κάνει 3 και 2. Λέει σκεφτείτε καλά να απαντήσετε. Μα λέει 3 και 2. Λέει αυτή 5. Και από πίσω όλες. Δώστης. Μία ακόμη. Έτσι θα είμαστε εγώ και εσύ αν πάμε στο παιχνίδι των γνώσεων.
0: Όχι, Γιάννη, εσύ ξέρεις. Έλα τώρα. Έχεις γενικές γνώσεις. Καμία σχέση. Εγώ είμαι, δεν θυμάμαι τίποτα, μιλάμε.
1: Νομίζεις?
0: Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Το επίπεδο σε αυτά τα παιχνίδια είναι κάποιες φορές πάρα πολύ ψηλό και δεν
0: νομίζω. Βασικά είναι και το άγχος μου, ρε, τώρα τον φώτα.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ αγχώνομαι, Μαρία.
0: Ναι, σιγά, δεν
1: μπορεί να είμαι διάσημος, αλλά αγχώνομαι.
0: Taylor Swift και The Fate of Ophelia έρχεται στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και εμείς σε λίγο.

0: Λαύρο Ιδιοκρίτης 102,8. Το φως στην ψυχή. Εδώ είμαστε. Και η Παπαρίζω, εντάξει, μας έχει χαρίσει το 2005. Καταπληκτικές στιγμές. Τέτοιο πράγμα το οποίο, εντάξει, δεν υπήρχε. Η εμφάνισή της, η παρουσία της. Να, η Παπαρίζω σε ενόχλησε με τα χρυσοπίκυλτα. Σε ενόχλησε η Αυστραλία.
1: Η Παπαρίζω φορούσε Ρομπέρτο Καβάλι. Δεν φορούσε να μην πω τι.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να κάνει το φόρμα 500.000 ευρώ για να σε αρέσει.
1: Δεν είναι το θέμα αν κάνει ή δεν κάνει. Είναι αν έχει γούστο ή δεν έχει γούστο. Εγώ σου έχω άλλο γεροβιζιονιστικό τώρα. Θυμήθηκα το εξής. Ροκ μουσική ακούμε συνέχεια. Στη Eurovision κάθε χρόνο κάποιος θα φέρει. Μέχρι και η Τουρκία είχε πάει ροκ τραγούδι. Και θυμήθηκα τώρα το όνομα του συγκροτήματος και το ψάξα. Μόρβεο Τεσί λεγόταν το συγκρότημα. Προφέρεται και λίγο διαφορετικά, ίσως στα τουρκικά, δεν ξέρω, δεν μιλάω. Αλλά είχαν φέρει ένα υπέροχο ροκ τραγούδι τότε. Παρόλα αυτά, το αποκορύφωμα της ροκ και της metal μουσικής έγινε στη χώρα του, πώς το λένε, του απροσδόκητου, η Ελλάδα. Εκεί κέρδισε πρώτη φορά metal τραγούδι στη Eurovision. Ήταν οι Lordi, είχαν έρθει ντυμένοι τερατάκια και η Άννα Βύση είχε έτσι βγει φωτογραφία μαζί του, σακάλια, σαν οικοδέσποινα. Όλοι θέλαμε να βγούμε τα τερατάκια.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ το τραγούδι του Πάτρε.
1: Ναι, και ψάχναμε όλοι να βρούμε ποιες είναι αληθινές τους φάτσες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους βρεις ποιοι είναι τελικά στην πραγματική τους ζωή.
0: Εγώ
1: και
0: ακόμη δεν τους έχω δει.
1: Όχι, δεν τους έχουμε δει, ούτε εγώ τους έχω δει. Αλλά ήταν το αποκορύφωμα. Μετά, φυσικά, τώρα πρόσφατα ήρθε και η Ιταλία με το Τσίτι Μπουόνι, με τους Μάνεσκιν που πήγανε με έτσι metal rock τραγούδι και κάνανε χάμο πανικό πάταγο. Και αυτό έχω να πω ότι τελικά η Eurovision δεν είναι σε ένα είδος μόνο. Αν να πάμε με μπαλάντα, αν να πάμε με λίγο pop, αν να πάμε με λίγο πιο μπιτά το χοροπηδικτό. Να είναι καλό το τραγούδι και να ξέρει ο τραγουδιστής να το παρουσιάσει και να το αγαπήσεις. Αυτό.
0: Εμείς πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Καθημερινά.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34,

0: Σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τα ωραιότερα ελληνικά
1: και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
4: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
5: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αναβύση και Αιγαίο. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Είμαστε λίγο μετά τις 7.30 και να σας πω ότι υπήρχε το Σαββατοκύριακο. Για μένα ήταν λίγο ζόρικο.
1: Πώς ήταν, για
0: αλλά
1: πες.
0: Και απολαυστικό.

0: Σηκώ πάρα πολλά συναισθήματα διαφορετικά. Θα σας τα πω όμως μετά τις 8. Δεν θα τα πω από τώρα.
1: Δεν θα τα πεις από τώρα. Εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό τώρα με την ευκαιρία του Αιγαίου ήθελα να σε ρωτήσω έτσι που ακούω και θέλω να το οργώσω το Αιγαίο φέτος το καλοκαίρι. Θα δω, ίσως μου παρουσιαστεί μια ευκαιρία να πάω φέτος πάρω. Αλλά εννοώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο. Μου φαντάζεσαι ότι θα.
0: Να πας εννοείς για βόλτα ή
1: ναι, για βόλτα. Για βόλτα. Για βόλτα να πάω στην Πάρο. Θα ήθελα πάρα πολύ στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο.
1: Έχεις κανονίσει τίποτα για καλοκαιρινές διακοπές?
0: Δεν έχω κανονίσει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι τελευταία στιγμή θα πάει. Δεν ξέρω ακόμη τις αδειές μου. Δεν έχω ζητήσει απολύτως τίποτα.
1: Καλά, κοίταξε εμένα το καλοκαίρι, έτσι όπως πάει η κατάσταση, έχει βάφτιση εξαδέρφου μου στην Καβάλα.
0: Και εμένα.
1: Και θα είναι ένα τριήμερο που θα πάω στην Καβάλα λόγω της βάφτισης.
0: Και δεν κάθεσαι και μια εβδομάδα να το κάνεις καλοκαιρινό το γύρω-γύρω.
1: Όχι. Δεν γίνεται. Φέτος, παιδιά, έχει πάρα πολύ δουλειά μέσα στο καλοκαίρι και θα κάνω μόνο αυτό. Κάποιες εξορμήσεις, αν μπορέσω και εφόσον.
0: Καλά, και η Κρήτη μας ενδείκνυται πάρα πολύ.
1: Αυτό ακριβώς. Και στην Πάρο επίσης, επειδή προέκυψε τώρα. Τον θυμάσαι τον αδερφό του Γιώργου που είχε έρθει εδώ πέρσι το καλοκαίρι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, δουλεύει εκεί.
1: Ήρθε πάλι στην Κρήτη και φεύγει, αλλάζει σεζόν. Και φεύγει και θα πάει κατευθείαν στην Πάρο. Και επομένως, επειδή θα είναι μόνιμα εκεί το παιδί, θα πάμε ίσως να τον βρούμε, να περάσουμε
0: μια
1: έτσι.
0: Χαρά σας
1: να το δούμε κιόλας.
0: Πάντως, εγώ να πω ότι και γενικά υπάρχει και πολλοί κόσμος που δουλεύει και πολλοί κόσμος που δεν θα έχει άδειες. Αλλά μικρές εξορμήσεις, έστω και μόνο ημέρες, σου φτιάχνουν τη διάθεση, γιατί το καλοκαίρι δεν παλεύεται χωρίς έτσι λίγο να ξεφύγουμε.
1: Ο Νεκτάριος μας έστω σε εμάς, πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι. Καλημέρα στο Νεκτάριο.
1: Καλημέρα, Νεκτάριο.
0: Μας ακούει mesolab1028.gr.
1: Μας ακούει, είναι εδώ είναι. Θα φύγει στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, αλλά μας ακούει συνήθως μέσω ίντερνετ ο Νεκτάριος.
1: Από το κινητό του, ναι, έχεις δίκιο.

0: εδώ θα είναι ξανά από Θοδωρή Φέρη. Ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις Love Radio Κρήτη 102,8.
1: Και σας έχω μία ωραία βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτος. Να πάτε να βρείτε πραγματικά υπέροχα βιβλία τώρα για το καλοκαίρι. Και έρχονται σιγά σιγά. Πέρασα προχτές, έκανα μία βόλτα. Και έρχονται σιγά σιγά αυτό το πολύ ωραίο που και εσύ, Μαρία, θα το έχεις όταν ήσουν μικρή. Τις χαρούμενες διακοπές, τα βιβλία και τα έπαιρνες.
0: Δεν υπήρχε. Το λάτρευα. Μέσα σε τρεις μέρες το ξεπάστρεφα.
1: Και υπάρχουν οι χαρούμενες διακοπές λοιπόν που ονομάζονται όντως έτσι και είναι το γνήσιο το βιβλίο των χαρούμενων διακοπών. Υπάρχουν όμως και άλλα 1,200 τώρα βιβλιαράκια, αντίστοιχες εκδόσεις από άλλους εκδοτικούς οίκους που μπορούν να συνοδεύσουν το παιδάκι σας στο τελείωμα μίας τάξης και στο ξεκίνημα της επόμενης και να έχουν έτσι επαναληπτικά τεστάκια, ζωγραφική, να έχουν τεστ γνώσεων, παιχνίδια μέσα που μπορεί να παίξει με τα υπόλοιπα παιδάκια της ηλικίας του. Γενικά έχουν βγει για το δημοτικό. Εγώ θα ήθελα να βγουν και για τη δική μου την ηλικία, γιατί δεν βγάζουν χαρούμενες διακοπές, ας πούμε, για έναν γλυκούλι 48χρονο. Δηλαδή, γιατί δεν κατάλαβα, τι έχουμε εμείς οι 48. Φέτος τα κλείνω, στο είπα. Δεν στο είπα.
0: Τα 48.
1: Άσε με, ναι.
0: Στα 50 θα σου κάνω εγώ, θα σου φέρω φουσκωτά, θα σου φέρω μπαλόνια. Θες να το κάνουμε και στις 48. Να σου φέρω τον Steve, την Angel και την
1: Θέλω να πας και να κάνεις μια επένδυση στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, να πας στη Δάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου και να κάνεις την επένδυσάρα σου και από εκεί θέλω δώρο στα 50 μου.
0: Θα σου πάρω όσα χρόνια κλείσεις για να κάνω τόσα βιβλία. Καλό.
1: Χαρούμενες διακοπές θα μου ξαναπάρεις, να τα ξαναλύσω. Δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσουν.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Be my baby. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Γελάω πάρα πολύ, διότι που και που ξεχνιέμαι. Ξεχνιέμαι ότι είμαστε μέσα σε ένα στούντιο το οποίο έχει τζάμια απ' έξω, περνάει ο κόσμος, μας βλέπει, μας χαιρετάει. Μιλάμε, θα έρθει, θα πιει το καφεδάκι το απ' έξω. Και είμαι εγώ μέσα στο στούντιο και θέλω να ισιώσω λίγο το παντελόνι. Οπότε κάνω τις κινήσεις τις γνωστές που κάνουμε για να ισιώσουμε το παντελόνι που είναι και λίγο στενός. Γιατί καταλαβαίνετε πως τώρα το παντελόνι επάνω μου λίγο τι. Οπότε εκεί που παλεύω να ισιώσω το παντελόνι, βλέπω μια κυρία απ' έξω και έχω μείνει παγωτό, χαιρετάω, αλλά ξέρετε. Αυτό το αμήχανο. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε τώρα όταν είσαι σε safe place και εδώ εμείς νιώθουμε πραγματικά υπέροχα. Είμαστε Love Radio Crete 102,8. Τέτοια ωραία πράγματα είναι ωραίο να μοιραζόμαστε, ειδικά το πρωί που έχει μισοξυπνήσει ο άλλος, έχει μισοπιεί τον καφέ του, να βλέπει μια λιαδάκια από μέσα να παλεύει να ισχύει στο πατελόνι της. Λοιπόν, εμείς πάμε σε κάτι υπέροχο, πάμε απευθείας σε κάτι 100% το ηλεκτρικό και σε κάτι που πραγματικά κάνεις τη βόλτα σου και τα απολαμβάνεις. Citroën C3 ηλεκτρικό από Emmanuel Venerys, όφελος έως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή, ενώ η έκδοση για την Urban Range είναι 17.900, και εμείς πάμε με αυτήν εδώ την πληροφορία και άκρος ηλεκτρικά και σύγχρονα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Έχουμε λοιπόν εδώ, λάθος κουμπί κατέβαζα. Έχουμε λοιπόν εδώ στον Εσταυρωμένο πάρα πολύ κίνηση και σε όλες τις εξόδους της Εθνικής και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. Να χαιρετήσω και να καλημερίσω την αγάπη μου, έχει στείλει το μήνυμά τη, που στον Άγιο Γιάννη τον γνωσό, τον χωστό μου λέει ότι είναι κάπως κολλημένη, ενώ και στον Άγιο Ιωάννη στην Γνωσού έχουμε αρκετά προβληματάκια. Να σας πω ότι στις εξόδους της Εθνικής, βιομηχανική περιοχή, ακόμη δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εκεί στην έξοδο και στην Γνωσού είναι παραλληλή. Εκεί ακόμη η ανοιχτή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ το πικ στο κέντρο της κίνησης, οπότε την υπομονή σας θέλω, ειδικά σε αυτούς που βρίσκεστε στις εξόδους κοντά. 6956-64-1028, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για να μας στείλετε αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
10: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
11: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημερούδια, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και είναι η ώρα που θα πω ότι απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, γλυκιά, ζουμερή, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
0: Τα έχει όλα αυτά μπροστά του, αλήθεια.

0: σωστή.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Πάμε μέχρι διακρότημα Ηρακλείου που έχουν ανοίξει εγγραφές για καλοκαίρι και για χειμώνα. Παρακαλώ, εντατικά τα τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Και summer camp σας έχουμε, τι άλλο θέλετε. Πολύ οργανωμένη η δουλειά, μικρά τα τμήματα και συνεχής η καθοδήγηση από τα αγαπημένα μας φροντιστήρια. Και εμείς ήρθε η ώρα να παίξουμε έτσι το παιχνίδι της ημέρας. Είναι τώρα για μάθημα και μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε μαζί μας κάθε Παρασκευή. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956-64-1028. Σας καλούμε την Παρασκευή και μπορείτε, εάν έτσι απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας κάνουμε, που δεν είναι πολύ δύσκολες, να διεκδικήσετε το μεγάλο μας δώρο. Το μεγάλο μας δώρο είναι ένα Career Gate Test K16+ από το διακρότημα Ηρακλείου αξίας 150 ευρώ. Είναι το τεστ που σε κάνει να καταλαβαίνεις έτσι την κλίση σου, και είναι και για μικρούς και για μεγάλους, για όλο τον κόσμο. Έχεις ερωτήσεις έτοιμες, θα ξεκινήσεις εσύ.
2: Έχω, να ξεκινήσω εγώ, ναι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: Ώρα για μάθημα.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτη ερώτηση. Ποιος ανακάλυψε την άνοση ενώ έκανε μπάνιο και βγήκε γυμνός στους δρόμους φωντάζοντας εύρυκα? Σχεδίασε πολεμικές μηχανές, κάτοπτρα που έκαιγαν τα εχθρικά πλοία. Ποιος ήταν αυτός, το ξέρεις?
1: Πάλι δεν έχω επιλογές. Μα θέλουμε επιλογές, ρε Γιάννη.
2: Μα εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό που λέει κάτι και ένα μύδι. Τον έκανα.
1: Αρχιμίδη.
2: Μπράβο. Δεν μπορώ άλλο, γιατί αναγκάζομαι να λέω στον κόσμο.
1: Κάτι.
2: Δεν γίνεται. Πάμε, δεύτερη ερώτηση. Μη χάνεις χρόνο, μη χάνεις χρόνο.
1: Ωραία, ήταν τώρα θα σε πάω κι εγώ. Θα σε πάω εγώ σε ερώτηση τώρα. Όχι, θέλω εγώ. Τι σημαίνει η φράση έπτεα φτερέοντα?
2: Καλά το διάβασες.
1: Καλά.
2: Είσαι σίγουρη?
1: Έπαια.
2: Έπαια. Είδες, λοιπόν.
1: Άσχετη απάντηση.
2: Σημαίνει λόγια του αέρα.
1: Μα όλα τα ξέρεις.
2: Τα ξέρω. Τι να κάνουμε.
1: Γιάννη.
2: Να πάω άλλη ερώτηση, σταματάει.
1: Έλα, δώσε μου άλλη ερώτηση.
2: Λοιπόν,
1: τι να κάνω.
2: Ήταν μια θνητή γυναίκα που τόλμησε να προκαλέσει τη θεά Αθηνά. Την έχω πει την ιστορία και μου πει ότι την ξέρεις.
1: Δεν θυμάμαι ονόματα, Χριστιανέ μου, σου.
2: Ήταν μια αθνητή γυναίκα που τόλμησε να προκαλέσει τη θεά Αθηνά σε διαγωνισμό υφαντικής. Αν και το έργο της ήταν τέλειο, η Αθηνά την τιμώρησε για την ασέβειά της. Μεταμορφώθηκε. Μπράβο, ρε Μαρία.
1: Τι αράχνη είναι.
2: Τι αράχνη.
1: Αχ, μου λέει και η μαμά μου ιστορίες με παραμυθάκι.
2: Είδες, αφού και εγώ την έχω πει την ιστορία και η μαμά σου την έχει πει την ιστορία τώρα. Μου λέει, δεν ξέρω και δεν ξέρω.
1: Δεν μου έχει πει τίποτα.
2: Παναγία μου, σαν τους μαθητές σου εκείνους που σου λένε, δεν ξέρω, κυρία, και έχουν διαβάσει φίτουλα.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν μου έχει βάλει μαθηματική ερώτηση.
2: Είσαι κρυφοφίτουλα.
1: Ποια μάχη θεωρείται καθοριστική για την νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών το 490?
2: Ο Μαραθώνας. Ναι, λοιπόν.
1: Ναι,
2: λοιπόν, Μιλτιάδης, στρατηγάρα, Μιλτιάδης. Θα τα λέω και θα τα ξαναλέω.

Αζιζάμ και Τσίραν, εδώ είμαστε. Λα Radio Crete 102,8. Αγάπη μου, αγάπη μου. Και σε ποιον θέλετε να πείτε αγάπη μου, έτσι να του τζιμπήσετε το μαγολάκι και να του κάνετε μια αγκαλιά τώρα που το θυμήθηκα. Στη Eurovision εκεί, τη μακρινή μου φαίνεται, λες και έχει περάσει μια εβδομάδα το μεταξύ. Γιατί εγώ από την Eurovision έχω κάνει τρεις παραστάσεις. Έχω πάει, έχω κάνει. Δεν διανοείστε. Οπότε μου φαίνεται, λες και έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Αλλά τώρα μου εμφανίστηκε το βίντεο του καημένου του UK, του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι έπαθε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αλλά κοιτάξτε και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω. Μάλλον, ξέρεις, κάθε χρόνο κάνει κόντρες. Θέλω να βγω, σου λέει τελευταίος. Δεν ήταν ωραίο. Απ' την άλλη, δεν ήταν ωραίο που τον είχαν αφήσει και όλο μόναχο. Και όλοι, όπως θέλουν, τον παράτησε. Αλλά δίπλα είδε οι Δανείοι. Σήκω, του λένε, έλα στην παρέα. Να περάσουμε ωραία. Πολύ σωστοί οι Δανείοι. Λοιπόν, εμείς επίσης είμαστε σωστοί πάντα και έχουμε κάνει τις καλύτερες επιλογές. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πάμε μέχρι Climatologic, Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί είναι οι καινούργιες εγκαταστάσεις, αλλά η ομάδα η παλιά. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς και 30 χρόνια τώρα είναι μαζί μας και φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι. Όλη η ομάδα της Climatologic είναι καταπληκτική και την ευχαριστούμε που υπάρχει για να μπορούμε κι εμείς να τη βγάλουμε στον καύσωνα που έρχεται. Την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα και στη Λιδία που είχε και γιορτή. Λοιπόν, Ηράκλειο Κρήτης 16 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Ενώ εάν προχωρήσουμε μέσα στην ημέρα, θα δούμε ότι θα φτάσει μέχρι και 23. Αραιή συννεφιά, μπουφοράκια μέχρι 3-4, όχι παραπάνω. Ενώ η δύση του ηλίου θα είναι στις 8:20. Δηλαδή θα έχουμε περίπου για 12 ώρες ακόμη ημέρα. Δεν είναι φανταστικό? Επίσης φανταστικό είναι και το τραγούδι που έρχεται, Αναβίση και Εξαίρεση. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στο music test που κάναμε και στο διαγωνισμό που έτρεχε μέχρι και χτες, είχατε δώσει, τι να σας πω τώρα, όλους τους βαθμούς σας στην Αναβίση. Νομίζω η Αναβίση είναι στα καλύτερά της, σαν το παλιό καλό κρασί ένα πράγμα. Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και μάλλον θα σας βάζουμε και ακόμη περισσότερο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ακούσαμε μελισσούλες υπέροχες και το κύμα. Πάρε με μαζί στο πιο όμορφο όνειρο, δεν υπάρχει στο στίχος.
1: Βέβαια.
0: Είναι υπερτέλειος, Μαρία Λιαδάκη.
1: Είναι υπερτέλειος, ναι. Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα είναι μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Εδώ το θυμόμαστε και εμείς. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι Πόντιος από τους λίγους και έχω καταγωγή από ένα περίεργο μέρος που είναι όλοι έτσι πολύ χοντροκέφαλοι και με επιμονή.
0: Σιγά, βρε,
1: ναι, η Πάφρα, παιδιά, είναι ένα μέρος του Πόντου όπου έχουν τη φήμη ότι είναι ξεροκέφαλοι. Πώς να σου το πω, ότι χοντροκέφαλοι δεν θα το έλεγα γιατί είναι έξυπνοι άνθρωποι και ξέρω τους παππούδες μου.
0: Επειδή γι' αυτό είναι μεγάλο το
1: είχαν
0: κεφάλι.
1: Είχαν διαπρέψει. Γιατί... Βέβαια, μεγάλο το κεφάλι μου φαίνεται. Όλο μυαλό είναι μέσα. Πού να χώρες. Αλλά ότι είναι άνθρωποι με επιμονή και πώς το λένε, πείσμα εκεί από εκείνη την περιοχή. Σήμερα λοιπόν, ναι, μεν χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και το θυμόμαστε σαν σήμερα. Τότε που είχε γίνει όλη αυτή η σφαγή ήταν άσχημες ιστορικές εποχές. Σήμερα, όπως έχουμε πει, προσπαθούμε να έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, με όλους τους γειτονές μας. Εμείς λοιπόν, όσοι είμαστε Πόντι, αλλά και όσοι δεν είμαστε, σήμερα βάζουμε την ποντιακή μουσική, τον ποντιακό πολιτισμό, τα ταούλια μας, τα ανέκδοτά μας, όπως ακριβώς γίνεται.
0: Ξέρεις να χορεύεις ποντιακά τραγούδια?
1: Κάποιους χορούς τους ξέρω, ναι. Και κριτικά κάποια ξέρω, δεν τα ξέρω όλα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποια τα ξέρω. Ναι. Σήμερα λοιπόν μπαίνει μπροστά στο προσκήνιο ο πολιτισμός. Είναι πολύ σημαντικό και εδώ στην Κρήτη, το λέω συνέχεια στους κριτικούς, να μην ντρέπεστε να μιλάτε κριτικά. Είναι η γλώσσα μας, είναι η μνήμη μας, είναι η ομορφιά μας εδώ.
0: Δεν ντρεπόμαστε, είναι... αλλά είναι και από πού είσαι. Είναι κάποιοι διωματισμοί, είναι ο τρόπος που μιλάς.
1: Είναι όλοι ωραίοι, αυτό θέλω να πω. Μ' αρέσει
0: ωραίοι
1: να
0: είναι.
1: Μιλάμε κριτικά, να προσπαθούμε να τα μάθουμε και να μιλάμε σωστά. Με την ευκαιρία αυτή των ποντίων, το λέω και για την Κρήτη, να προσπαθούμε να τα μάθουμε σωστά. Η παράδοση μας είναι τόσο πλούσια.
0: Η λέξη ποια είναι, Γιάννη Καπνίδη?
1: Καλά, το τεμέτερον το ξέρετε όλοι, ναι. Δεν το συζητάμε. Η αγαπημένη μου ποντιακή λέξη που γελάω κάθε φορά που την ακούω και θυμάμαι την γιαγιά μου είναι τα χουλαχλία. Πάντα φαγητό θα ήταν.
0: Τα
1: χουλαχλία λοιπόν είναι τα.
0: Μην πεις τίποτα, θα το πεις σε λίγο.
1: Okay.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Whitney Houston και ένα τραγούδι που πραγματικά αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. 1980 παρακαλώ, έτσι πρωτοεμφανίστηκε, ενώ το 2022 μετά την ταινία της Whitney Houston έχει ξαναβγεί έτσι και ξαναμπήκε δυναμικά στα charts. Εμείς είμαστε εδώ να το απολαύσουμε, εσείς μείνετε συντονισμένοι, Love Radio Crete 102,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην Βάσο, η οποία χτες ήταν καταπληκτική. Της έπεσε βέβαια κάνα δύο φορές το κινητό όσο μας έβλεπε στην παράσταση, αλλά την αγαπάμε.

0: Houston, αγαπημένοι. I wanna dance with somebody. Ακούμε εδώ δυνατά στο Love Radio Crete 102,8. Και δυνατά θα σας πω ότι πάμε με ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό 100% Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, να οργώσουμε και να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Έχει ξεκινήσει η κίνηση για τα καλά, είναι λογικό, είναι αυτή η ώρα που κάπως μας ορίζει παραπάνω. Εσείς μείνετε εδώ και εμείς συνεχίζουμε. Να σας πω ότι η εκδοσή Urban Range ξεκινά από 17.900 και εσείς έχετε όφελος έως και 5.600 ευρώ. Αυτά μόνο από Citroën στο 100% ηλεκτρικό Citroën C3. Φύγαμε για Love Traffic, είστε έτοιμοι?
1: Love Traffic.
0: Δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στις εξόδους της Εθνικής, γιατί όλοι τώρα προσπαθείτε να φτάσετε στις δουλειές σας, μόλις έχετε αφήσει τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι μεγαλύτερη φόρτιση. Στον Άγιο Ιωάννη και στο Χωστό, αλλά και στην Κνωσού, αρκετή κίνηση και αρκετή ροή. Εδώ βλέπω δύσκολα τα πράγματα και στην Ικάρου, αλλά και στην Καζαντζίδη και στη Διασταύρωση, και όπου υπάρχει φανάρι, 62 μαρτύρων αρκετά κολλημένοι, ενώ και στους δρόμους που οδηγούν στις εξόδους της Εθνικής έχουμε αρκετή κίνηση. Παραλιακή κατά τόπους επίσης θα συναντήσετε αυξημένη ροή, ενώ προς το κέντρο είναι σχετικά καλά τα πράγματα, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και αυτό να φορτώνει. 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε στους χάρτες μας.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Η ρετινόλη βελτιώνει την ακμή, τις ουλές, τις ρητίδες και τους διασταλμένους πόρους. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όπως ξηρότητα, ερεθισμό, κνισμό, ξεπλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο, που συνήθως όμως είναι παροδικές.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης, και στο 2810-322-663.
3: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
7: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης ΩΜΕ.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πώς το πες? Πώς το πες τη χουχλουμήτρια? Χουχλέδια?
1: Χουλαχλία.
0: Χουλαχλία.
1: Τα χουλαχλία λοιπόν είναι.
0: Παιδιά, περίμενε. Πριν μπει στο χουλαχλία αρχικά, να σου πω τι πιστεύω εγώ τι είναι. Έτσι,
1: πες. Χουλαχλία.
0: Χουλαχλία πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάποια γυμναστική έτσι ικανότητα.
1: Ναι,
0: από το χουλαχού μπορεί να βγαίνει.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Μπορεί το χουλαχλία. Αρχικά είναι πάρα πολύ ωραία λέξη για κρεμάλα. Εντάξει.
1: Και αυτό.
0: Χουλαχλία, σιγά
1: πολύ ωραία. Άμα παίξουμε ποντιακή κρεμάλα, ποντιακό σκράμπλ πρέπει να βγει κάποια μέρα. Να γίνει πολλά.
0: Εγώ δεν
1: ωραία.
0: Θα ξέρω τίποτα.
1: Τα χουλαχλία λοιπόν χουλαχλία είναι φαγητό. Και είναι ένα φαγητό το οποίο το τρώτε.
0: Είναι,
1: και
0: είναι πληθυντικό αριθμό τα χουλαχλία, το χουλαχλίο.
1: Το χουλ, ναι, κάπου okay. Δεν λέμε το χουλαχλίο, οπότε λέμε τι μαγειρεύει σήμερα χουλαχλία. Είναι ένα φαγητό
0: μακαρόνια.
1: Το οποίο θυμίζει, μπράβο Μαρία, θυμίζει τα ραβιόλια. Είναι σαν ραβιόλια, είναι γεμιστά μακαρόνια με τυρί. Το τυρί πρέπει να είναι σαν φέτα.
0: Και είναι τύπου χειροποίητα ή τα πουλάνε έτοιμα?
1: Χειροποίητα, δεν μπορείς να τα βρεις, πού να βρεις ποντιακό
0: μας. Θέλω χουλαχλίο να φάω.
1: Είναι πολύ
0: τώρα,
1: ωραία, η γιαγιά μου όταν τα έφτιαχνε, μιλάμε, τα έτρωγα 10-10. Δεν υπήρχε και είναι, το ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, τα ραβιόλια. Έχουν ένα μέγεθος μικρούλι. Τα χουλαχλία είναι μεγάλα, χορταστικά, γεμιστά.
0: Τι είναι, να με το συμπάθειο ένα χουλαχλίο.
1: Με το συμπάθειο όπως το πες, είναι τόσα. Συμπάθειο, ναι, είναι ωραία. Γενικά έχει ωραία φαγητά η ποντιακή κουζίνα. Έχει αυτά τα πυροσκία που τα έχουμε μάθει από τους Ρώσους. Υιοθετηθεί και από τους Πόντιους φυσικά και τα φτιάχνουν. Είναι μια πολύ ωραία κρέμα από τσουκνίδες που τη λένε κιντέατα και αυτή είναι πάρα πολύ νόστιμη και γίνεται από τσουκνίδες.
0: Κιντέατα.
1: Έχει περίεργες λέξεις, εντάξει, δεν είναι.
0: Ωραίες είναι κάποιες.
1: Είναι ωραίες είναι κάποιες.
0: Hit the road, Jack, πάμε και ερχόμαστε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Τσάκης Ρουβάς και ένα μ' αγαπάς. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Και σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και έχει πιάσει τον
1: Γιάννη Γαβρίλη.
0: Του έχει βγει το ποντιακό του.
1: Έπρεπε
0: το
1: να
0: αίμα.
1: Φύγω κανονικά από εδώ και να σε αφήσω μοναχέσα.
0: Μοναχέσα?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που μου λες?
1: Είναι μόνη σου.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ήθελα να σου πω. Έτσι. Και μια περίεργη λέξη δεν ρώτησες πριν. Μια περίεργη λέξη. Έχει πολλές περίεργες λέξεις.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, συνέχεια. Μοναχέσα. Μόνη σου.
0: Μοναχέσα. Ναι. Και α, με αλφα ή κάνει λίγο
1: ναι, ναι, αυτό, είμαστε. Αυτό. Έχει πολύ. Η μουσική, παιδιά, η ποντιακή.
0: Τι με παρέα, θα το κάνεις αυτό, μόνο.
1: Όσοι ακούτε ποντιακή μουσική πρώτη φορά, λες τι λέει τώρα αυτός. Εάν ψάξετε να δείτε τι λένε, δηλαδή τη μετάφραση, γιατί χρειάζεται. Έτσι, κακά τα ψέματα, δεν είναι μια γλώσσα εύκολη. Ας πούμε, το τραγούδι το ποντιακό για τη μάνα, τώρα που βγήκε με την ευκαιρία αυτή, που βγήκε η Αλβανία με την Eurovision και είπε ένα τραγούδι για τη μάνα, πάρα πολύ συγκινητικό. Και η Κλαβδία την Αστερωμάτα για τη γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις κτλ. Το ποντιακό το τραγούδι, το «Η μάνα εν κρυό νερό», που όσοι το ξέρουν και το έχουν ακούσει και δεν ξέρουν τι σημαίνει, ψάξτε να βρείτε τη μετάφραση και θα δείτε πόσο συγκινητικό είναι. Γενικά η ποντιακή μουσική, όπως και η κριτική άλλωστε, είναι μια ζωντανή μουσική και γι' αυτό και θεωρείται και ζωντανή γλώσσα η ποντιακή, όπως και η κριτική, γιατί ακόμα παράγει λόγο, παράγει κείμενα, παράγει τέχνη. Υπάρχει, να σου πω και το
0: είναι
1: ωραίο.
0: Είναι δυνατά και πλέον στην παράδοση έχουμε επιστρέψει πάρα πολύ.
1: Να σου πω και το άλλο που δεν το ήξερες με τίποτα, υπάρχει ποντιακή Wikipedia.
0: Ποντιακή Wikipedia.
1: Στα ποντιακά. Μπαίνεις στη Wikipedia και διαβάζεις ό,τι θέλεις να διαβάσεις και είναι στα ποντιακά. Και μπράβο σε όλους αυτούς που το κάνουν αυτό, γιατί πραγματικά μένει ζωντανή η γλώσσα.
0: Δηλαδή και από τις σειρές είχαμε πάρα πολύ έντονο το ποντιακό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Και πάντα υπήρχε ένας.
1: Η Παρθένα Ιουσταμπασίδου, τη θυμάσαι. Η Παρθένα Ιουσταμπασίδου και κριτικός πάντα υπήρχε. Έτσι θυμάσαι το Μανολιό τι γινόταν.
0: Καλά, εμείς είχαμε και κριτικούς σε πολύ fan fatale ρόλους.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε σειρές. Σειρές χαμός.
1: Σειρές κόλαφος. Έτσι, έτσι.
0: Και έτσι, Olivia Dinkins always about.

0: Εγώ να καλημερίσω εκεί στον πλοηγό αγαπημένες φίλες πλέον, Γεωργία, Ελένη και Στέλλα, που περάσαμε με κάποιες από εκείνες υπέροχα και έχω αναμνήσεις φοβερές και στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την Ιφάρα μας την Βασιλική. Να πω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα για το traffic. Τα κορίτσια δεν αγχώνονται γιατί έχουν ήδη φτάσει στο χώρο εργασίας τους και είναι και πολύ τυχερές που δουλεύουν μαζί, να τα πούμε και αυτά, εξαιρετικές. Εγώ θα σας πάω για εσάς που είστε στο δρόμο και θέλετε να φτάνετε έτσι άνετα και όμορφα στη δική σας τη δουλειά, σε ένα απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο όχημα, το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3. Έχει έρθει, έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση, SUV ο χαρακτήρας του, μοντέρνη σχεδίαση και υπογραφή άνεσης από Citroën Veneris. Να πούμε ότι το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range 17.900 ξεκινά. Εμείς ξεκινάμε να πούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και για να δούμε αν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Love Traffic. Δεν τα βλέπω πιο ήρεμα, η αλήθεια είναι. Στον Εσταυρωμένο και στις εξόδους Εθνικής επικρατεί ακόμη λίγο αυξημένη ροή. Καλύτερα όμως σε σχέση με πριν μισή ώρα. 62 μαρτύρων πάντα λιγάκι πιο φορτωμένη, ειδικά εκεί στον κυκλικό κόμβο. Καταλαβαίνετε ότι έχει την ζήτηση του Άγιος Ιωάννης. Ειδικά στην Κνωσού υπάρχει φόρτος, ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής θα συναντήσουμε αρκετά αυτοκίνητα. Κόκκινη βλέπω την οδό και την Ικάρο αλλά και την Καζατζίδη, κατά τόπους και η παραλιακή, αλλά σε καλύτερη κατάσταση. Για να δω το κέντρο. Στο κέντρο έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ουρές έχουμε και στην Καλοκαιρινού αλλά και στην Evans. Έτσι είναι το κέντρο μας, το αγαπάμε και έτσι. Ελάτε και από εδώ να μας δείτε στο καψί σας τώρα στο κέντρο του Ηρακλείου. 6956-64-1028. Στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber και αν είστε κάπου κολλημένοι και εγώ δεν το βλέπω στους χάρτες.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Πεινασές. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

0: 8, Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλύτερη μουσική και τα καλύτερα νέα έρχονται.
0: Και πάμε για τις δικές σας καλημέρες. Να καλημερίσουμε την Ελένη, η οποία την προηγούμενη φορά πήγαινε στη θάλασσα. Σήμερα δεν ξέρω πώς θα που πάει, δεν μας έχει πει. Ενώ και τη Μαρίνα που πάει στη δουλειά της. Να καλημερίσουμε τον Ανδρέα, την Αργυρό και την Εύα. Τα φιλιά μας, παιδιά, ξεκινάμε δυναμικά.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θοδωρής Φέρης, μοναδικός. Με το δίκιο του έχει σπάσει τα ταμεία, δεν το συζητάμε. Εμείς πάμε για κλιματολόγικ. Δεν ξέρω αν 9 η ώρα τόσο φάνηκε νωρίς για Θοδωρή Φέρη. Το θέμα είναι ότι έχω ξυμιζοψέξει και ήθελα να ακούσω το Θοδωρή μου το Φέρη. Έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, κλιματολόγικ είναι μαζί μας. Επίσης τη θέλω πάντα, όποια ώρα και στιγμή. Από το 1996 προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό στα καλύτερα τους. 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανώδου θα το βρούμε. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, παρακαλώ. Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα του δελτίου του καιρού. 16 βαθμοί Κελσίου μου δείχνει εδώ το θερμόμετρό μου, ενώ θα φτάσει μέχρι και τους 23. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το πρωί ψιλοκρύο. Να βέβαια έχω να βγω από το στούντιο έτσι αρκετή ώρα. Θα βγω τώρα να δω τι γίνεται. Δεν βλέπω αέρα. Εδώ η πρόβλεψη μου λέει 3-4 μποφοράκια. Έτσι ότι θα ανεβάσει πιο μετά. Και συννεφιά, κουνούπια πάρα πολλά. Πάρα πολλά κουνούπια. Ενώ Ανατολή είχαμε στις 6 και 12 και Δύση στις 8 και 20. Τώρα λοιπόν που πάμε? Πάμε σε μια καλλιτέχνητα που έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο πιστά κοινά στην ελληνική μουσική σκηνή. Τα τραγούδια της συνδυάζουν συνέστημα, θεατρικότητα και ιδιαίτερο ήχο. Όλα είναι μπροστά. Είναι ακόμη μια συνεργασία με τον συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη και τον στιχουργό Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Ένα τραγούδι αισιόδοξο.

0: Watermelon sugar. Και όπως το λένε και στο χωριό μου, το καρπούζι του Βαγγέλη είναι ζάχαρη και μέλι. Λοιπόν, εγώ να σου πω μια ιστορία.
1: Για μέσα.
0: Καρπούζι. Γενικότερα, παιδί μου, εγώ ξέρω στο σχολείο μου τα παιδικά πάρτι. Η ομάδα μας είναι η Bubble Bubble. Αγαπάμε, λατρεύουμε, το σωστό. Ναι. Παλιότερα όμως, όταν έκανα solo καριέρα στα παιδικά τα πάρτι, είχα ένα ψευδώνυμο. Δηλαδή, γενικότερα όλοι οι ανηματέρα έχουν και ένα ψευδώνυμο. Εμείς είχαμε τον Μελένιο, τον... στην Αθήνα δηλαδή, τότε που δούλευε.
1: Ναι.
0: Το δικό μου καλλιτεχνικό ποιο ήταν?
1: Ποιο ήταν?
0: Ζήτσα Καρπουζίτσα.
1: Ζήτσα Καρπουζίτσα. Θεέ μου.
0: Και έλεγα, παιδιά.
1: Εσύ ήσουν το watermelon sugar μας.
0: Και λέω, παιδιά, όταν γίνω έτσι 52 κιλά, θα με λέτε Λίτσα Φραουλίτσα. Προς το παρόν, πάμε για καρπούζια.
1: Αχ, δεν μπορώ. Εγώ θυμάμαι τις ανιψιές μου όταν ήταν μικρές. Τώρα πάμε για καρπούζια. Είναι για αναμνήσεις του καρπουζιού. Όταν ήταν μικρές, λοιπόν, μαθαίνανε ότι ακούγανε το επαναλαμβάνω. Τα παιδιά το ξέρει, το κάνω αυτό. Οπότε πηγαίνω μια μέρα, βλέπω την αρετή, ακόμα ήταν, δεν ξέρω, 3 χρονών. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και με το που μπαίνω μέσα στο σπίτι, με το που βλέπει, κοιτάζει τα μάτια, χουρλώνει και μου λέει: δυο καρπούζια 5 ευρώ. Δυο καρπούζια 5 ευρώ.
0: Τα αγόρασες. Τα αγόρασες τα καρπούζια.
1: Το λέει και ο γιατρός: καρπούζι να τρως. Είχε μάθει απ' έξω, παιδιά. Όποιος πουλάει με αυτό το σλόγγαν τα καρπούζια, να ξέρετε ότι έχει πουλήσει σίγουρα.

Χριστίνας με τα συγκοινωνούντα δοχεία. Και εμείς αν θέλουμε κάτι έτσι να μας συμπληρώνει, ειδικά μεταφορικό, θα σας πω ότι έχει έρθει το 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση EC3 της Citroën Veneris, που κάνει την καθημερινή μας μετακίνηση πολύ πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Τώρα όφελος έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για το Urban Range μόλις 17.900. Πάμε λοιπόν μέχρι Emmanuel Veneri και το βρίσκουμε εκεί. Εδώ θα βρείτε το Love Traffic για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Ηρακλείου. Φύγαμε. Love Traffic. Να σας πω ότι λίγο τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στις εξόδους Εθνικής, αλλά έχουν μετατοπιστεί προς το κέντρο. Τα αυτοκίνητα και η κίνηση ένα παραπάνω. 62 μαρτύρων έχει φορτωμένη ροή και εκεί στο ύψος της Μήνος, στην Παραλιακή, θα βρείτε κάποια παραπάνω αυτοκίνητα. Να πούμε ότι και περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Αγίου Μινά, αλλά και Καλοκαιρινού έχουμε αυξημένη κίνηση. Πλαστήρα είναι σχετικά ανοιχτή. Η Εύανς επίσης έχει κινησούλα. Λεωφόρος Δημοκρατίας και Εθνικής Στάσεως, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε και μικροπροβλήματα, ενώ Καζαντζίδη και η Κάρου είναι και εκείνες φορτωμένες. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6956-64-1028. Αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Olivia Dean έχει μπει για τα καλά στις καρδιές μας και στα αυτιά μας και στις λίστες του Love Radio Crete 102,8, γιατί εσείς την επιλέγετε και εσείς την αναδεικνύετε έτσι σαν μια καλλιτέχνηδα την οποία αγαπάτε πάρα πολύ. Olivia Dean κέρδισε το βραβείο Best New Artist στα Grammys 2026 μετά από μια εμβληματική εμφάνιση στην τελετή, βεβαίως.
1: Πολύ καλή, μπράβο.
0: Έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε ταυτόχρονα την κορυφή στα Adult R&B Pop Airplay και Adult Pop Airplay Charts.
1: Μπράβο την Olivia Dean.
0: Όλα τα συνδυάζει η Olivia Dean.
1: Dean καμπάνα πήγε εκεί πέρα.
0: Τα συνδυάζει όλα,
1: παιδιά.
0: Πολύ καλά.
1: Και εγώ σας έχω εδώ, αν θέλετε να κερδίσετε, θα πάρετε Grammy βέβαια, γιατί αυτό είναι άλλο. Και στο κάτω-κάτω τι πήρε αυτός, πήρε Grammy μια αναγνώριση. Ενώ εδώ σας έχω δώρα που θα κερδίσετε, που είναι υλικά. Γιατί εμείς είμαστε των υλικών αγαθών εδώ πέρα στο Love Radio.
0: Δεν είμαστε των υλικών, βρε.
1: Είμαστε. Για αυτή την περίπτωση θα γίνουμε. Λοιπόν, ακούστε. Έχετε ένα σταθμό που τον αγαπάτε. Είναι το Love Radio Crete 102,8. Ωραία. Μπορείτε να ψηφίσετε εσείς ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι και διαμορφώνετε με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα του σταθμού. Και πώς θα γίνει αυτό, στείλτε ένα μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber. Ξαναλέω το νούμερο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού και στείλτε τη λέξη μουσική. Θα σας έρθουν όλες οι πληροφορίες. Ψηφίζετε τα καλύτερα τραγούδια κατά τη δική σας άποψη και μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic, 9000 BTU Q Black παρακαλώ, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από τα Element Overwhelming Beauty και 3 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Εντάξει, δεν είμαστε σταθμός. Ο Άι Βασίλης έχουμε γίνει άλλο πια εδώ μέσα.
0: Όσο μου το διαβάζεις όλα αυτά, σκέφτομαι. Χαρούμενο και καλό ύπνο. Υπέροχο δέρμα και αυτά φροντίζει το Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Οπότε σταμάτα τώρα, ό,τι και αν κάνεις και στείλε μήνυμα στο Viber 6956-64-1028. Μεταξύ μας, όχι, μεταξύ όλων μας σας γίνει αυτό.
2: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής. Σ' αγαπάω και πώς να πάω σ' άλλη στάση.

0: Λορίν και Forever, άλλο ένα τραγούδι που αγαπήσαμε μέσω του Eurovision Contest. Και πραγματικά ήταν κάτι που ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλά για μένα, ήταν όλα μαζί ταυτόχρονα. Τάζα, έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί.
1: Απότομο.
0: Μου ήρθε λίγο απότομο, διότι έζησα μοναδικές στιγμές. Γιατί μπορεί να. Μιλάμε τώρα για την παράσταση που έγινε και τη Σαββατοκυριακή Δευτέρα. Ήταν ένα τρίμερο το οποίο εγώ πήγα, έκανα την παράστασή μου το Σάββατο, ειδικά που έπαιζε ο Ακύλες, και μετά έτρεχα. Πήγα στη Μαριάννα Πατρονικόλα μαζί με όλους εσάς για να κάτσω να απολαύσω μαζί την Eurovision. Δεν θέλω να χάνω και στιγμή.
1: Δηλαδή... βέβαια, είσαι και τέτοια. Δεν θες να λείψω πουθενά.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε την τρεχάλα τη ηθοποιού τη κατατρεγμένη.
1: Εγώ αυτό που θέλω να σου να σας πω.
0: Θέλετε
1: κι εσείς ξέπλε και σκοτσίδε σαν τη Μαρία Τηλιαδάκη να τρέχετε, αν θέλετε να την θαυμάσετε. Όχι μόνο τη Μαρία Λιαδάκη, αλλά και όλη την παράσταση μαζί με όλα τα κορίτσια. Και θα σας πω τι κάνουν. Επιστρέφει η ομάδα τους λοιπόν ξανά την επόμενη εβδομάδα, διότι πώς να το κάνουμε, άλλωστε ήταν sold out οι παραστάσεις. Δεν προλάβατε αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως είναι άλλες δύο παραστάσεις το επόμενο, 23 και 24 Μαΐου.
0: 23 οπότε... δεν έχει.
1: Είναι sold out ήδη.
0: Ναι, 24 έχει μόνο.
1: Ο τάφε μου.
0: Έξι θέσεις.
1: Κρεβάτι, έξι θέσεις. Τι να πω,
0: παιδιά.
1: Λοιπόν, ακούστε, η παράσταση είναι υπέροχη. Την έχει φτιάξει εδώ, την έχουν επιμεληθεί τα κορίτσια. Διασκευήκεται στην σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι. Σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν το δικό μας το κορίτσι εδώ η Μαρία Λιαδάκη. Και φυσικά η Ζωή Καραμπέκη και η Ελευθερία Συνατσάκη, υπέροχες και οι δύο. Παραστάσεις, όπως είπαμε, έχουν μείνει μόνο για τις 24 του μήνα Δευτέρα. Οπότε σπέψτε να πάρετε τα τελευταία εισιτήρια. Βρείτε τις Queen Bees Theater στο Instagram, στείλτε μήνυμα ή βρείτε τη Μαρία Λιαδάκη.
0: Είμαι ή δεν είμαι η Πέγκυ Καρά του ραδιοφώνου.
1: Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνίστρια.
0: Αυτό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Dance Monkey, Tones and
1: Tie. Εγώ είμαι αυτή.
0: Είναι η θηρασιά του Dance Monkey.
1: Είναι η θηρασιά, ναι.
0: Πώς φαίνεται η φωνή της?
1: Της θηρασιάς.
0: Της θηρασιάς, όχι.
1: Τσιριχτή.
0: Είναι λίγο τσιριχτή. Tony Watson είναι η κανονική της ονομασία, θέλω να ξέρεις.
1: Tones and Tie.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερο.
0: Στην αρχή δίχασε το κοινό, γι' αυτό σε ρώτησα, αλλά πλέον την έχουμε λατρέψει όλοι. Έγραφε μουσική και έπαιζε στους δρόμους της Μελβούρνης πριν γίνει γνωστή. Και όλοι τη ζητούσαν συνεχώς κι άλλο κι άλλο, σαν μαϊμού που χορεύει. Οπότε εμπνεύστηκε το. Βεβαίως.
1: Γιατί, συγγνώμη, η δικιά μας η Μαρίνα Ισπανού, ο δικός μας ο Ακύλας, πού νομίζεις τραγουδούσαν?
0: Τους λες μαϊμού.
1: Θέλω να. Εάν υπήρχε μοντάζ στο live, θα ήθελα να κοπεί αυτό.
0: Και όμως είμαστε ζωντανά από το κέντρο της πόλης, Καψής Αστόρια. Και τώρα αν έρθετε, δεν θα με προλάβετε, αλλά θα προλάβετε την Κιλίνα Σταματάκη, που θα πάρει τα ενία 10 με 1 να σας κρατήσει συντροφιά. Μαζί με θηρασιά, εννοείται, μόνη της ποτέ.
1: Εννοείται.
0: Φοράει και ένα πουκάμισο. Έτσι, ένα αυτό, κάτσε το χρώμα αυτό, δεν είναι λαχανή ακριβώς.
1: Όχι. Μαρουλή καρδιά.
0: Καρδιομαρουλή.
1: Καρδιομαρουλή.
0: Τι μου λέτε?
1: Τα έχεις μάθει τώρα εσύ.
0: Ναι,
1: από την κυρία Μυραράκη, βέβαια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, σε αυτοκίνητο θα σ' άρεσε αυτό, δεν είμαι σίγουρη. Δεν θα μ' άρεσε αυτοκίνητο.
1: Ανάλογα τι αυτοκίνητο.
0: Το Citroën σε τρία. Ποιο άλλο αυτοκίνητο?
1: Ό,τι χρώμα κι αν ήταν θα το έπαιρνα αυτό το αυτοκίνητο.
0: Και τι πουά. Ένα
1: και
0: πράγμα.
1: Αλήθεια. Και τη φάτσα σου πάνω να είχε.
0: Γιατί, κακή φάτσα, δεν καταλαβαίνω. Το αυτό μου το προφίλ μια χαρά είναι. Το άλλο μη βάλεις και είναι το κακό. Άμα βάλεις το αυτό μου είναι μια χαρά όμως. Θα σε παρακαλέσω. Ηλεκτροκίνηση στα καλύτερά της, παρέα με Citroën σε 3, το ηλεκτρικό, το 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο από τον Εμμανουήλ Βενέρης, το οποίο πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση και μας φέρνει πιο κοντά στο μέλλον. Είναι το επόμενο βήμα για όσους θέλουν λοιπόν ένα αυτοκίνητο σε πάρα πολύ προσιτή τιμή. Να σας πω ότι η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900 ευρώ, ενώ το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600. Wow. Πάμε να δούμε, να το ενθουσιάζεται η Αγγελία Σαββατάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Εντάξει, καλύτερα είναι τα πράγματα. Τώρα 10 η ώρα, πιο χαλαρά θα σας πάω. Love Traffic. Χαλαρά τα πράγματα. Σε εξόδους Εθνικής δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. 62 μαρτύρων, κάτι λίγα. Έχουμε Κνωσού και Δημοκρατίας, όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση. Και στην Ικάρου θέλω λίγο να μου προσέξετε και να έχετε υπομονή. Προς το κέντρο, τα κλασικά και αγαπημένα μας αυτοκίνητα θα βρείτε. Γενικά όμως, σε πολύ καλή κατάσταση όλο το οδικό δίκτυο. 6956-64-1028, στείλτε την καλημέρα σας στην Αγγελίνα, η οποία έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά με υπέροχη ελληνική και ξένη μουσική.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
7: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
4: Μίμη Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
6: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
6: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
8: Ήντα λέει τούτη μωρέ.
6: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
9: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, λίγο μετά τις 10, 19η μέρα του Μάη. Και που είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα τις επόμενες 3 ώρες.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης με τα δακτυλικά αποτυπώματα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, στην Πατρικία, στο Θεόγνωστο και στη Θεογνωσία. Wow, σπάνια ονόματα. Να σας πω ότι η δύση του ηλίου είναι 8:31, καλοκαίρι είναι εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στον καιρό, αλλά για εμάς είναι εδώ. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που όσες φορές και να το έχουμε ακούσει σε αυτή τη ζωή, πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Michael Jackson, Black or White.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Πεγκυζίνα, σου το ορκίζομαι. Εγώ δεν μπορώ να σας ορκιστώ για τον καιρό τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς, δεν ξέρω, μία είναι έτσι, μία αλλιώς. Αλλά σας είπα, εμείς είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σήμερα εδώ στο Ηράκλειο έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 22 θα είναι η μέγιστη η θερμοκρασία. Υπάρχει μία αραιή συννεφιά, αλλά εντάξει. Εντάξει, ανοιξιάτικος καιρός θα πούμε. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, είτε πηγαίνετε για δουλειά, είτε για βόλτα, δεν ξέρω, είτε μένετε εκεί. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε και εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 23 θα είναι και εκεί η μέγιστη θερμοκρασία. Είναι το ίδιο σκηνικό πάνω κάτω. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε μια εκδρομή. Μιχάλης Ατζηγιάννης και Τάμτα.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα. Καθόλου Δευτέρα δεν είναι, είναι Τρίτη. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, μάθατε τα νέα? Το νέο website του Love Radio Κρήτης 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας. Τι λέω συνέχεια και επαναλαμβάνω, love1028.gr και μας ακούτε από οπουδήποτε. Και τώρα για εσάς που θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας slot και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Δεν θέλω να μου φοβάστε, αν αισθάνεστε ότι έχετε τη φωνή, έχετε και τις ιδέες, να έρθετε εδώ και να αφήσετε να τις ακούσει ο κόσμος. Γιατί καμιά φορά φοβόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα, γιατί το άγνωστο πάντα μοιάζει έτσι λίγο δύσκολο, αλλά να ξέρετε ότι τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν ακούσουμε το ένστικτό μας και βγούμε έξω από το comfort zone μας. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε το «Γιατί φοβάσαι». Δέσποινα Βανδύ.

0: σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Αυτές ήταν οι μέλισσες, έτσι να σημάνουμε την έναρξη του καλοκαιριού. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Ακύλας είδε ότι ανέβασε έτσι ένα ακόμη συγκινητικό post που ευχαριστεί τη μαμά του. Και θέλω να πω ότι η μαμά είναι κάτι ανεκτίμητο και δεν είναι τυχαίο που εάν συμβεί κάτι δυσάρεστο, ακόμη και ένα ζουζούνι να έρθει πάνω μας, είναι η λέξη που φωνάζουμε. Φωνάζουμε «Μαμά». Και τώρα πάμε στην επιστήμη. Ήξερες ότι τα κύτταρα της μαμάς σου ζουν πάντα μέσα στην καρδιά και στον εγκεφαλό σου? Άρα δεν περπατάς ποτέ μόνος σου. Νοερά και αληθινά μέσα σου, στα κύτταρά σου, είναι η μαμά σου πάντα δίπλα. Και τι όμορφο πράγμα να σκέφτεσαι. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι πάνε 60 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας αυτής και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ αγαπημένο remix από Ιουλία Καραπατάκη, «Τα κούνια για καρδιά».

0: Αυτή ήταν η Ριάννα με το Unfaithful. Λαμπρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου και έτσι τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό, στο Λαύριο που μας ακούει, στον κύριο Περοκή, στην κυρία Δήμητρο φυσικά, στον Αλέξη που μας ακούει στο όμορφο νησί της Πάρου. Τα φιλιά μου, σήμερα μου έδειξε και το ψυγείο του. Πάρα πολύ γίνατρο η Αλέξη, πρέπει να γίνουμε Αλέξηδες. Το ξεχνάω συχνά. Και τα φιλιά μου στη Σαντορίνη, στη Γόγο και στην Ρένα, αλλά και στη Λαμπρινούλα και στη Χριστίνα. Τα φιλιά μου σε όλους. Λοιπόν, σε όλα τα νησιά εδώ πέρα. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να αποκτήσετε κορυφαία αντιλιακή προστασία και περιποίηση με μεγάλες εκπτώσεις.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Hey,
1: Νούμερο 3.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
5: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημερούδια! Καλημερούδια σε όσους συντονίστηκαν τώρα, σε όσους ήταν ήδη εδώ. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις λίγο μετά τις 11. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Αντιγονάκι, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Πάμε να ακούσουμε όλοι μαζί Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, Όσο έχω εσένα.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Dancing in the Flames, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και τώρα που ο ήλιος αρχίζει να δείχνει για τα καλά τις διαθέσεις του, όχι σήμερα, αλλά τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες, ήρθε η ώρα λοιπόν να φροντίσουμε σωστά την επιδερμίδα μας. Αυτή την εβδομάδα στο Hondo Center Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίου Τίτου, θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Και επειδή όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε τη σωστή αντιλιακή, όχι απλά προστασία, και περιποίηση, στο Hondo Center θα βρούμε μοναδική προσφορά και στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Περνάτε λοιπόν σήμερα μία βόλτα από την πλατεία Αγίου Τίτου, μπαίνετε στο Hondo Center και έτσι φροντίζετε την επιδερμίδα σας όπως της αξίζει. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με την Άγρια Θάλασσα. Κι όμως το χάος μου σε διάλεξα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία στίχη. Να στείλω τα φιλιά μου στην αδερφούλα μου που με ακούει τώρα. Φιλιά Νίνα, πολλά φιλιά. Και ήρθε η ώρα του καιρού. Καθόλου άγρια θάλασσα δεν έχουμε σήμερα. Έχει 3 μποφόρ. Έχει βέβαια κάτι συννεφάκι στον ουρανό. 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. 22 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και σε λίγο θα κατεβαίνει. Αλλά ας πούμε να, 9 η ώρα το βράδυ, 19 βαθμούς. Δεν είναι και κρύο αυτό, όχι. Μαζί μας λοιπόν πάντα με το καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι αφηγηρατήρες, μέχρι. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Maroon 5 και This Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
12: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
13: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και πάρα πολλά φιλιά στην Ξένια, στην Άννα και ξανά στην αδερφή.

Απλώς συζητώντας, και ίσως γι' αυτό η κουζίνα θεωρείται η καρδιά κάθε σπιτιού. Σκεφτείτε το λίγο, πού γίνονται πιο πολλές συζητήσεις μέσα στο σπίτι? Στην κουζίνα, και ισχύει αυτό. Και όταν ένας χώρος λοιπόν χρησιμοποιείται τόσο πολύ καθημερινά, τότε η ποιότητα και η ασφάλεια παίζουν τεράστιο ρόλο. Γι' αυτό και η Σκαβολίνη πραγματοποιεί κάθε χρόνο πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και διαθέτει πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε Bee Gees και Stayin' Alive.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη.

0: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Φίλοι Κοσπλιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, και πιστεύω βαθιά ότι κάθε ένας από εμάς, ένας-ένας, όσο μικρός και αν αισθάνεται, δεν είναι. Και αν κάνει αυτή τη μικρή αλλαγή, τότε θα ακολουθήσει ένα μεγάλο κύμα αλλαγής. Και μαζί μας είναι τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου. Έχουν ανοίξει λοιπόν οι εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις, για αλφα και βήτα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, πάλι δημοτικό, ακόμη και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Και θα τα βρείτε στην Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Να πούμε και το τηλέφωνο επικοινωνία, 2810-2145. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

υπάρχει ένα τραγούδι που θα ήθελα να σας τραγουδάω όταν έτσι σας αφήνω στα χέρια της Ράνιας Πιλάλη, θα ήταν αυτό. Αλλά δεν είναι αυτή η ώρα. Έχουμε ακόμη μία ώρα ακόμα, Ρεούλα. Συγγνώμη για το false alarm. Και να σας πω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Μανδύ και Μέντε Φουέρτε Πανσέλινος.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Υγιές δέρμα σημαίνει ισορροπημένη ενυδάτωση και προστασία από το στρες. Αποφύγετε τη θαμπάδα με αντιοξυδωτικά, ενυδατικές κρέμες, τακτικό επιοπίλινγκ, καθημερινή χρήση SPF, ασφαλώς καθαρισμό πρωί και βράδυ, εβδομαδιαία μάσκα προσώπου και υγιεινή διατροφή.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο, η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
12: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
13: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
12: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
13: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
12: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
13: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
12: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
11: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 12 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη για μία ωρίτσα ακόμη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Μαντώ με το χαρταετό. Και τώρα πάμε σε μια στιγμή που πραγματικά συγκίνησε και συζητήθηκε πολύ στη φετινή Eurovision. Ο Πάνος Κατσής κατάφερε να δώσει έτσι μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο φέρτο του Ακύλα μέσα από την νοηματική γλώσσα. Και αυτό πραγματικά που έκανε, δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε υπέροχο, αδιανόητο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί. Ήταν μια ερμηνεία με ψυχή, ρυθμό και ένταση. Δηλαδή, κανονικά, σαν. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να σας το περιγράψω. Έγινε viral, φυσικά. Ο ίδιος είπε ότι έχει μεγαλώσει με δύο κοφούς γονείς και η νοηματική ήταν η πρώτη του γλώσσα, ενώ χρειάζονται περίπου 4 χρόνια εκπαίδευσης για να μάθει κάποιος σωστά την ελληνική νοηματική. Και όπως λέει και ο ίδιος, οι κοφοί δεν ακούν τη μουσική, τη νιώθουν. Το αντιληφθήκαμε ότι τη νιώθουν, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ φαν να δεις, ή και τώρα μπορείτε να ψάξετε στο YouTube τη Eurovision, δηλαδή να δείτε π.χ. τον Ακύλα με το φέρτο και το Διερμηνέα από δίπλα. Είναι συγκλονιστικό. Να, και μιας και μιλάμε για συνέστημα και έκφραση και τέχνη γενικά, να σας πω για τη θεατρική ομάδα Queen Bees, που συνεχίζει με 2 ακόμα παραστάσεις στις 23 και στις 24 Μαΐου. Είναι sold out, αλλά αλήθεια σας προτείνω να καλέσετε να μπείτε σε μια λίστα αναμονής, γιατί κάτι μπορεί να κυρωθεί. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι αξίζει να τη δείτε αυτή την παράσταση. Σας μιλάω για πολύ συγκίνηση και πολύ έτσι συνέστημα και νόημα. Να πω και δύο λόγια. Μετάφραση, διασκευή και συνοθεσία. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πάλι, στο σκηνικό διάκοσμο η Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν φυσικά οι αγαπημένοι μας Μαρία Λιαδάκη, Ζωή Καραμπέκη και Ελευθερία Σινατσάκη. Και όπως σας είπα, 23 και 24 είναι οι επόμενες δύο παραστάσεις και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αυτός ήταν ο Pharrell Williams με το Happy Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο και είναι και η μέγιστη θερμοκρασία. Υπάρχει μία ρεή συννεφιά, αλλά τίποτα ανησυχητικό, θέλω να πιστεύω. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από το κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα εμείς θα συνεχίσουμε εδώ ερωτικά με Γιώργο Μαζωνάκη. Ο έρωτας πολύ συχνά παρανοεί και πάμε να ακούσουμε στον έρωτα.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Έχουν πάρει έτσι φωτιά για μια μεγάλη διεθνή παραγωγή που θυμίζει κινηματογραφική απόβαση. Η ηθοποιός λοιπόν Lily Collins βρίσκεται εκεί μαζί με μεγάλο μέρος του cast και της παραγωγής για γυρίσματα της νέας σεζόν του Emily in Paris. Με την περιοχή έτσι να έχει αποκλειστεί από τα μέτρα ασφαλείας και να είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Έχουμε δει όλοι παπαράτσι photos. Από μακριά, πολύ μακριά όμως. Τα γυρίσματα λοιπόν ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, χτες, και πήγε σε έτσι πολλά σημεία ορόσημα στη Μύκονο για να τα εμφανίσει, ενώ η ίδια ηθοποιός εμφανίστηκε έτσι με καλοκαιρινό look και κόκκινες λεπτομέρειες, όπως πάντα προσέχει. Εντάξει, το Emily in Paris νομίζω έχει να κάνει με μόδα. Δεν έχει. Έχει να κάνει και με εικόνα και με στυλ και με μόδα. Και μιας και μιλάμε και για εικόνα και στυλ, αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε λοιπόν πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για κάθε περίσταση, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Και να πούμε, θα τον βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, αλλά και στο διαδίκτυο menfashion.gr. Πάμε να ακούσουμε έτσι το Σάκη Ρουβά, πάρα πολύ ερωτικά, από τα πιο ερωτικά του τραγούδια θα πω, που έχει και πολλά ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Φύγαμε, σε έχω ερωτευθεί.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, please, Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η Ράνια Πιλάλη. Και θέλω να σας πω ότι μου έκανε, μου κάνει άμπους. Γιατί θα σας πω τώρα, εγώ φορώ τις παντοφλίτσες μου εδώ με τις καλτσούλες μου και βγάζω τις παντόφλες την ώρα που μιλάμε για να είμαι άνετα, να αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι και μιλάω, καταλάβατε. Να είμαστε όλοι άνετα. Η ενέργεια ταξιδεύει. Και μέσα από το μικρόφωνο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ήρθε να με βγάλει βίντεο, αλλά την πρόλαβα. Την έβαλα την πατόφλα μου. Δεν με πρόλαβε, ξυπόλυτη. Λοιπόν, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Έτσι μιλάμε για άνεση. Εμένα πάντα μου αρέσει να είμαι άνετη. Και να πούμε ότι η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα, ώστε να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα, τόσο στην άνεση που λέγαμε, όσο για την αισθητική της. Και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α, εδώ στο Ηράκλειο. Και εμείς εδώ πάμε στα νησιά τώρα. Σας έχω πει ότι το μπλε του Αιγαίου για μένα έχει ένα άλλο χρώμα. Μια άλλη απόχρωση μπλε. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, Ράνια μου. Φίλα με ακόμα. Φίλα μου ακόμη, ήρθε το κορίτσι μου
1: εδώ. Ήρθα, γεια σας.
0: Και τι έχει σήμερα
1: λοιπόν,
0: εδώ πέρα?
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνει ο Νέγιο και στις τρεις συντρόφους που έχει.
0: Τρεις.
1: Όχι μία, όχι δύο, τρεις. Δηλαδή, το θεωρείς λογικό και φυσιολογικό άλλοι να μην έχουν στον ήλιο μία?
0: Αυτό ήθελε.
1: Ο άλλος να έχει τρεις.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες,
1: ναι, είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και το θέμα ποιο είναι, μου κάνει εντύπωση ότι και αυτές, λέει, συμφωνούν μεταξύ τους. Τα βρίσκουν, ξέρω εγώ, και αποκαλούν ο ένας, η μία την άλλη σύζυγη.
0: Τώρα,
1: σύζυγος ένα, σύζυγος δύο, σύζυγος τρία.
0: Έχουν ονόματα, θέλω να πιστεύω.
1: Προφανώς, Χριστέ μου. Το κάνουν και για πλάκα, μάλλον.
0: Πώς το λένε, είδα ρε εσύ ένα βιντεάκι έτσι που πέρασα TikTok και τον είδα με τρεις γυναίκες να τις βγάζει έξω από το
1: αυτοκίνητο. Έξω από το Παρίσι, λέγανε.
0: Προσεκτικά.
1: Περίμενε στην πόρτα να βγουν και οι τρεις να τις συνοδεύσει. Ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα βγάλω την πρώτη, η άλλη θα αρχίσει να γκρινιάζει και θα αρχίσει και η τρίτη. Για φαντάζεσαι να έχει δύο να γκρινιάζουν.
0: Πω, απίστευτο. Αυτές τώρα
1: έχει
0: συγχρονίζονται
1: και τα αρνητικά του τώρα όλο αυτό. Δηλαδή.
0: Συγχρονίζονται, παιδιά. Είναι... Όμως τις παίρνει και τις τρεις μαζί. Δηλαδή,
1: πάντα.
0: Δευτέρα, Τρίτη,
1: όχι,
0: Ράνια.
1: Όχι. Είναι όλοι μαζί, τέσσερα άτομα, παντού, όπου και να πάνε. Εγώ τους σκέφτομαι το άλλο, ότι οκ, okay, έχει τα θετικά του αυτό, το να έχεις τρεις συντρόφους. Φαντάζεσαι όμως να κάνει κάτι αυτός και να τις πειράξει και τις τρεις ταυτόχρονα και να έχει μια κρεβατομουρμούρα από τρεις γυναίκες. Πώς σου φαίνεται?
0: Δεν ξέρω, όχι παιδιά, εμένα με τρομάζει. Και
1: είναι τρομακτικό, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δηλαδή, θες και τρεις γυναίκες ταυτόχρονα και
0: θες
1: να είναι και όλα με λίγα άλλα.
0: Όχι, αγάπη
1: όχι, φίλε μου, θα κάτσεις εκεί να τα ακούσεις.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ένας σύντροφος ή σύντροφο. Μια χαρά είναι, θα πω εγώ εδώ πέρα. Δεν θέλω να βρω τέτοια μηνύματα
1: και
0: να δίνω. Μισός
1: είναι καλά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ράνια Πιλάλη που θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και ξέρετε από μένα φιλιά πολλά.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920247716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4, Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, ένα λεπτό μετά τη μία. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και μετά Ονειράμα.

Ήταν η Ονειράμα αυτός. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια των Ονειράμα για μένα. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα και πάλι, με η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε αυτό τον άστατο καιρό που έχει το νησί μας τις τελευταίες ημέρες. Μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου. Βέβαια εγώ νιώθω ότι είναι 12. Κρυώνω πάρα πολύ σήμερα. Έχει και έτσι μια σύννεφια, μια μουντίλα να το πω, με 3 μποφόρ στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία είναι στους 24. Θα φτάσει, είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αραιή σύννεφια και εκεί. Και στον Άγιο Νικόλαο μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έχει μια αραιή συννεφιά και εκεί. Εντάξει, πιστεύουμε ότι θα φτιάξει όμως ο καιρός. Έχει και μια υποψία βροχής βέβαια, γιατί εγώ το λέω, δεν το λένε τα προγνωστικά, αλλά έτσι νιώθω ότι ίσως ρίξει και μια ψυχάλα. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το love1028.gr, και στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6956641028. Τον αριθμό αυτό τον έχω πει τόσες πολλές φορές που μαζί με το δικό μου κινητό είναι ο δεύτερος που θυμάμαι, αυτός και του μπαμπά μου. Τρεις αριθμούς, τρία κινητά θυμάμαι μόνο. Αυτά είναι τα τρία. Πάμε σε Bruno Mars και I Just Might και επιστρέφω.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το «Σ' αγαπώ» στο Love Radio Crete 102,8. Το «Σ' αγαπώ», αυτό πρέπει να λέμε, αυτή τη λέξη πρέπει να κρατάμε. Η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο συνέστημα για να το μοιράζουμε απλόχερα. Τελευταίο σχόλιο που θα κάνω για το Eurovision και δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί κάτι με έχει ενοχλήσει. Με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι haters του πληκτρολογίου που λέμε, που γράφουν σχόλια στον Ακύλα, που λένε δεν έκανε εκείνο καλά, δεν έκανε το άλλο καλά. Μιλάνε τώρα άνθρωποι που δεν θέλω βέβαια να πω κάτι κακό για κανέναν, αλλά αν το σκεφτείτε, εμείς, αν μας βγάλεις εμάς σε μια πλατεία γεμάτη κόσμο να πούμε ένα ποίημα ή να ρίξουμε ένα χορό, θα κομπλάρουμε, θα ντραπούμε. Φανταστείτε τώρα αυτός ο άνθρωπος τι έχει καταφέρει. Πήγε σε μια Eurovision, σε μια σκηνή, ξέρει ότι τον βλέπει τόσους χιλιάδες κόσμος και όμως έδωσε το 100% του εαυτού του και το αποτέλεσμα που έφερε είναι πάρα πολύ καλό. Για ποιο λόγο μετά πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μια ρητορική μίσους και να μιλάμε άσχημα για ένα παιδί το οποίο τώρα ξεκινάει και προσπαθεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε καθόλου, ούτε για τον Ακύλα, ούτε για κανέναν δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ας βγάλουμε την καλή πλευρά του εαυτού μας. Το καλό είναι ότι του χρόνου θα πάμε στη Βουλγαρία με ένα αυτοκίνητο και στο γυρισμό μπορούμε να το φουλάρουμε και με βενζίνη, που σίγουρα εκεί θα είναι πιο οικονομική από ότι εδώ, και θα πάμε να περάσουμε όμορφα. Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, ένα λεπτό.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αναβίση και εξαίρεση. Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και την εξαίρεση για ακόμα μια φορά κάνει και η Ιαπωνία, όπου έχουν σε ορισμένες περιοχές, και τονίζω περιοχές, θα σου πω το λόγο που το λέω, ειδικές ταμπέλες ώστε να ενημερώνουν τους οδηγούς ότι μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά γάτες στο δρόμο. Και σκέφτομαι τώρα εδώ εγώ, αν το κάναμε και εμείς εδώ, κανονικά θα έπρεπε από το αεροδρόμιο να έχουμε μια τεράστια ταμπέλα ότι μπορεί ξαφνικά να πεταχτεί μια γάτα σε όλο το οδικό δίκτυο εδώ στην Κρήτη ειδικά. Μόλις μπαίνεις στο νομό εδώ που λέει καλωσορίσατε στο Δημοκρατικό Ηράκλειο, και εκεί να γράφει ότι ξαφνικά μπορεί να πεταχτεί γάτα, και πάει λέγοντας δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό, γιατί παντού πετάγονται γάτες. Οι καημένες βέβαια εννοείται να μην είναι, καλό είναι να μην πετάγονται, καλό είναι να προσέχουμε κι εμείς και να πηγαίνουμε με μειωμένη ταχύτητα. Εξαιρέσεις όμως στο φαγητό μας δεν κάνουμε. Αν θέλουμε φρέσκα θαλασσινά και ψάρια, ένα είναι το μέρος που μπορούμε να τα βρούμε και να τα απολαύσουμε. Το εστιατόριο Καστέλα, το οποίο βρίσκεται στο Φοκλή Βενιζέλου 9, έχει τόσο φρέσκα θαλασσινά και ψάρια που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου. Τα πιάτα τους ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Κάθε φορά που πηγαίνω φεύγω γεμάτη, γεμάτη ενέργεια και γεμάτη γεύσεις. Στο τηλέφωνο 28 10 30 07 79 μπορείτε να καλέσετε, να κάνετε και την κράτησή σας. Κωστής Μαραβέγιας για τη συνέχεια και

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Pose φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι. Το ακούσατε εδώ, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε αν ψάχνετε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Όχι μόνο γι' αυτό όμως. Εκεί θα βρείτε και μηχανές καφέ και καυστήρες και αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον είναι πάντα δίπλα σας σε κάθε ανάγκη για να μην έχετε προβλήματα και με τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Θέλω να είστε πάντα εκεί στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 να πάτε, να το βρείτε το κατάστημα και στο 28 10 22 86 27 να καλέσετε αν έχετε κάποια απορία ή αν θέλετε να πάρετε κάποια πληροφορία. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχετε μετά από αυτό. Ο Απόν όμως έχει πρόβλημα. Έχει προβλήματα και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Like the way I do, Μέλισσα Etheridge στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, σαν νερό. Έχουμε ακόμα άλλες δύο μέχρι και τις τέσσερις. Στη παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο επιστρέφω να σας πω πόσο νομίζετε μάλλον ότι πόσα χρόνια από τη ζωή μας νομίζετε ότι τρώμε μπροστά από μια οθόνη κινητού. Θα τα πούμε σε λίγο όλα, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης, για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τρίτη σήμερα 19 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα ως και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Ακούμε Γιάννη Πλούταρχο, Αχ κορίτσι μου. Ακολουθεί Lady Gaga και Bradley Cooper.

Ακούσαμε Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Σας προλόγησα προηγουμένως για το πόσα χρόνια περνάμε μπροστά από μία οθόνη. Ακούστε τον αριθμό να πάθετε σοκ. Περνάμε σχεδόν 44 χρόνια της ζωής μας μπροστά σε οθόνες κινητών και τηλεοράσεων, σε οθόνες γενικά. Όταν το ακούς παθαίνεις ένα μικρό σοκ. Βέβαια ο χρόνος μετράει από την πρώτη ώρα που πιάνουμε το κινητό στο χέρι μας, από το πρωί δηλαδή που θα ξυπνήσουμε και το πιάνουμε απλά να δούμε τι ώρα είναι, μέχρι το βράδυ που θα χαζέψουμε λίγο πριν πέσουμε για ύπνο. Όσοι το κάνουν, άλλοι βλέπουν λίγη τηλεόραση, άλλοι πιάνουν το κινητό. Μηνύματα, social media, τηλέφωνα, δουλειά, ενημερωνόμαστε όλα μέσα από μία οθόνη. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να ξεχνάμε πώς είναι να ζεις πραγματικά τη στιγμή χωρίς να έχεις ένα κινητό στο χέρι. Τώρα τελευταία όλο και περισσότερος κόσμος αποφασίζει να κάνει digital detox, δηλαδή να αφήσει το κινητό στην άκρη στο γενναίο 24ωρο και να ζήσει τη μέρα του μακριά από social media, από τηλέφωνα, από μηνύματα, από τα πάντα. Και όσοι το έχουν κάνει και μου το έχουν πει, πραγματικά μου είπαν ότι έχουν ηρεμήσει και έτσι αποφάσισα να το κάνω και εγώ. Είπα φέτος το καλοκαίρι ότι θα πάω σε μια συναυλία που τα τελευταία χρόνια δεν το έχω κάνει και δεν θα βγάλω καθόλου το κινητό από την τσάντα, θα το ζήσω, θέλω να ζήσω ακριβώς το συναίσθημα με τη μουσική, να γίνουμε ένα χωρίς να χρειαστεί να βγάλω το κινητό, να τραβήξω ένα βίντεο, γιατί τελικά ίσως οι πιο ωραίες στιγμές είναι αυτές που δεν ανέβηκαν ποτέ. Κάντε το κι εσείς, δοκιμάστε το και πείτε μου μετά την άποψή σας. Νίκος Απέργης, για τη συνέχεια, αυτά τα χείλη.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, πριν πεις «Σ' αγαπώ», Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Σας έλεγα προηγουμένως για το χρόνο που περνάμε πάνω στις οθόνες, να βλέπουμε κινητά, να βλέπουμε τηλεοράσεις, υπολογιστές. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που περνάμε μπροστά από μια οθόνη. Χθες κιόλας είχα ακριβώς αυτή τη συζήτηση με έναν φίλο μου για το πόσο δύσκολο είναι οι γονείς που έχουν παιδιά προς την εφηβεία να ελέγξουν τη χρήση που κάνουν στα social media. Ο συγκεκριμένος φίλος μου παρατήρησε ότι όταν παίρνει το κινητό από τη μικρή και δεν την αφήνει πλέον να παρακολουθεί διάφορα βιντεάκια ή να παρακολουθεί TikTok, τέλος πάντων, το κορίτσι άρχισε να κάνει δημιουργικά πράγματα, να ζωγραφίζει, να παίζει πιάνο, να ασχολείται με κάτι πιο δημιουργικό, και έτσι αποφάσισε να το κάνει πιο συχνά αυτό, να της παίρνει το κινητό. Ας υπάρχει και λίγο φασαρία στην αρχή, ούτως ή άλλως τα παιδιά αυτά είναι προς την εφηβεία, οπότε η γκρίνια, να ξέρετε, είναι αναπόφευκτη, αλλά δοκιμάστε το, γιατί οθούμε έτσι τα παιδιά στο να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό, και πιστέψτε με, θα βρούνε τον τρόπο να το κάνουν, κάτι θα βρουν να ασχοληθούν, και να τα πάτε και στη θάλασσα κοντά, έτσι να γνατεύσουν, να φάνε και φρέσκα θαλασσινά εκεί στο εστιατόριο Καστέλα, που κάθε πιάτο θαλασσινών μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα, από τα φρέσκα στρίδια που λιώνουν στο στόμα, μέχρι τις τηκανητές καραβίδες, μέχρι τη γαριδομακαρονάδα που είναι πεντανόστιμη. Άλλο να σας το λέω και άλλο να τη δοκιμάζετε. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9, και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Beautiful θα ακούσουμε τώρα από Κριστίνα Κιλέρα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία το Σμαραγδένιο Όνειρο και θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810-33-03-70. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και πάμε να ακούσουμε Phil Collins και Easy Lover.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού.

Μια ζωή μαζί. Σάκης Ρουβάς, Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Λοιπόν, ένας τουρίστας εδώ διαβάζω ότι βούτυξε στη Φοντάνα τη Τρέβη και έφαγε πρόστιμο 500 ευρώ. Έγινε viral το βίντεο. Βούτυξε ντυμένος και αγνόησε τις οδηγίες της αστυνομίας να βγει από το νερό. Οι ιταλικές λοιπόν αρχές του επέβαλαν το πρόστιμο των 500 ευρώ και του απαγόρευσαν και την είσοδο στο ιστορικό αυτό μνημείο. Σε αντίθεση με εδώ το δικό μας το συντριβάνι, στα λιοντάρια που πηδάνε, βουτάνε, μόνο σαμπουάν που δεν έχουν βγάλει να κάνουν μπάνιο και κανένα πρόστιμο, τίποτα, όλα καλά. Λοιπόν, μην αφήνετε τις συσκευές σας να σας ταλαιπωρούν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Μπορεί να χάλασε μια συσκευή, αλλά μην αγχώνεστε, διότι στην Καραταράκης όμικρον ε θα βρείτε ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Έχουν πάνω από 20.000 κώδικους, έχουν ανταλλακτικά για τα πάντα και δεν θα βρείτε μόνο αυτό. Καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών και λύσεις για μηχανές καφέ και καυστήρες. Στις Πατέλες είναι το κατάστημα, Μήνα Μουντράκη 9 και για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2810-2286-27. Taylor Swift θα ακούσουμε τώρα, The Fate of Ophelia.

Δέσποινα Βανδύ και σήμερα, Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η ώρα κοντεύει 3, είναι 3η 19 Μαΐου. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με την εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας για μία ώρα ακόμα, μαζί με το εστιατόριο Καστέλ.

0: Ήταν η Άννα Βύση, είναι αστείο, Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Η Άννα Βύση, όπου ετοιμάζεται πυρετοδός για τη μεγάλη συναυλία το Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ, αλλά πριν πέσει με τα μούτρα που λέμε στη δουλειά, είπε να κάνει λίγες διακοπές και πήγε στην Ίμπιζα, όπως είδαμε μέσα από τα social, σε ένα πάρτι και την είδαμε εκεί πέρα να χορεύει πίσω από το DJ, και πήγε και στην Τίνο, που ανέβασε ένα story από ένα παραδοσιακό καφενείο σε ένα χωριό της Τίνου. Χαλαρώνει τώρα εκεί η Άννα μας, μέχρι να τα δώσει όλα το Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ, και την είδαμε και είναι και υπέρλαμπρη και στις διακοπές της και κομψότατη, και ξέρετε, η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια, και στο κόσμο ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν. Πάντα προσαρμόζεται στην προσωπικότητα του κάθε ενός μας. Εκεί θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς για βάπτιση, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που πραγματικά ξεχωρίζει. Κόσμημα ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821, αριθμός 34. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια, «Δεν μ' αγαπούσες».
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Bruno Mars και Locked Out of Heaven, Love Radio Κρήτης 102,8. Αρχίσανε και οι θεωρίες συνωμοσίας τώρα με τη Eurovision και τον Ακύλα. Θα σας πω τώρα μία από αυτές. Έχει γίνει ένα viral debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες μάλλον να διχάζονται, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι το act αυτό με το άγαλμα στο δεύτερο δωμάτιο μάλλον που πήγε ο Ακύλας μετά τη γιαγιά, πήγε στο δωμάτιο με το άγαλμα και μετά στο δωμάτιο με το χρυσό. Υποστηρίζουν μάλλον ότι συμβολίζει μια ξεκάθαρη αναφορά στο διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας ώστε να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν να υπήρχε τέτοιο μήνυμα μέσα από ένα τέτοιο τραγούδι του Ακύλα. Βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι, ποτέ δεν ξέρεις, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα μάθουμε άμα δεν μας αποκαλύψουν τι συμβαίνει ακριβώς. Θα ακούσουμε Νίνο σαν ναυαγή, έτσι που μου θυμίζει η θάλασσα αυτό το τραγούδι. Μου έρχεται στο μυαλό το εστιατόριο Καστέλια που βρίσκεται εκεί, σε αποκλή Βενιζέλου 9 και έχει φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Να πάτε εκεί να απολαύσετε μαζί με το ουζάκι σας, να βλέπετε τη θάλασσα, να ηρεμεί το μέσα σας, να κάνετε και ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Μην χάνετε ευκαιρία, κλείστε ένα τραπέζι στο 28 10 30 07 79, λεωφόρος Αποκλή Βενιζέλου 9, και πηγαίνετε να χαλαρώσετε, να περάσετε όμορφα. Νίνο, πάμε να τον ακούσουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean, So Easy, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όλα είναι πολύ εύκολα, αρκεί να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις, τι ψάχνεις και πού να απευθυνθείς. Εάν σας έχουν χαλάσει ηλεκτρικές συσκευές, η σωστή διαδρομή είναι στις Πατέλης, Μήνο Μουντράκη 9, εκεί στην εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, ώστε να κρατήσουν οι συσκευές σας περισσότερο και να μην τις βάλετε στην άκρη. Θα βρείτε και καθαριστικά και απολυματικά για τα κλιματιστικά σας. Επίσης, μηχανές καφέ, καυστήρες αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές αντιστάσεων. Για πληροφορίες καλέστε στο 28 10 22 86 27. Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι, θα μας πει τώρα. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.gr.

0: Ήταν ο Μπέσον Μπόουν με Beautiful Things. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και για τους μικρούς μας μαθητές που δίνουν εξετάσεις αυτό το διάστημα, να ξέρετε ότι τα όμορφα είναι μπροστά σας. Να μην αγχώνεστε καθόλου. Μπορείτε να κάνετε ό,τι ακριβώς ονειρεύεστε. Θέλει λίγη προσπάθεια παραπάνω αυτό το διάστημα μόνο. Επίσης, να πω και κάτι που ενδιαφέρει ίσως τους γονείς, ότι στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, επάλυ και δημοτικό. Ακόμα και summer camp έχει. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά στα φροντιστήρια Διακρότημα, με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2 και Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810 210 045. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς, Όσο Ζω, Λαύριο Κρήτης 102,8. Ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει 4. Ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στο Χάρη Γαρφαλάκη να σας κάνει η παρέα έως και τις 7. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Στην παρέα μαζί μας ήταν και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Ζήφ, Όμικρον Έψιλον. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο Τετάρτη.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Τριτούλα σήμερα. Ο μήνας έχει 19 και προχωράει η εβδομάδα όπως πρέπει. Μαζί μέχρι και τις 7. Και ξεκινάμε με την αγαπημένη Πεγκυζίνα. Με ένα καφεδάκι στο χέρι θα πάμε μαζί το επόμενο τρίωρο με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια σαν αυτό που παίζει τώρα. Είναι το ολοκένουργιο του τραγούδι με τίτλο «Άμυλα».

Αυτή είναι η Μελίνα Σλανίδου και να με δικαιολογήσεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μετά την πόντια Μελίνα Σλανίδου, κατά κόσμον Σιμέλα, πολύ ωραίο το όνομα αυτό. Είναι σήμερα η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, 19 του Μάη. Κάθε χρόνο τιμάται λοιπόν αυτή τη μέρα από το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Στις 19 του Μάη του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολογεί τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών. Κατήχαν φυσικά εδάφη Μικράς Ασίας. Γενικότερα οι άνθρωποι εκεί πέρασαν τα πάνδυνα και πολλές φορές το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν το δέχονται. Τι να πούμε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται κάποιος. Σήμερα θυμόμαστε, σήμερα τιμούμε αυτή την γενοκτονία. Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν άλλοι, αν και βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα δεν μαθαίνει από τα παθήματα. Συνεχίζει να πράττει λάθος. Διάφορα πολιτικά δεν θα πω σε αυτό. Θα πω ότι σήμερα είμαστε εδώ παρέα. Θα πω ότι σήμερα ακούμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και εννοείται μαζί μας είναι και το K-Domestica Bike της Τάκης. Εκεί βρίσκουμε και τους ανθρώπους τους σωστούς που θα έρθουν στο σπίτι μας, θα βρουν το χώρο που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε, θα τους πούμε πώς το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί πάντα μια κουζίνα υπάρχει στο μυαλό ενός νοικοκύρη ή μιας νοικοκύρας. Αυτοί θα μας βρουν αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και θα γίνει πράξη. Μέχρι και τέλος του Μάη 20% έκπτωση σε κάθε νέα παραγγελία. Εκμεταλλευτείτε το και θα με θυμηθείτε. Και κάτω παύλα Domestica σε social media. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια και Man I Need. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αντίστροφη μέτρηση από Άννα Βύση και Νικό Καρβέλα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και για τις πανελλαδικές εξετάσεις αυτής της χρονιάς. Έτσι ξεκινάμε στα τέλη του Μάη με την έκθεση, το γνωστό μάθημα Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. 3/6 αρχαία, μαθηματικά και βιολογία ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε παιδιού. Συνεχίζουμε στις 5 του Ιούνιου, έτσι ημέρα Παρασκευή, με λατινικά, χημεία ή πληροφορική, πάλι ανάλογα με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό. Και Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική ή οικονομία. Το πρόγραμμα εννοείται ότι το γνωρίζουν τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και οι οικογένειές τους. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι για αυτά και εμείς να είμαστε δίπλα τους με πολύ πολύ πολύ αγάπη και φροντίδα. Αυτό χρειάζονται μόνο. Οι γνώσεις όσες ήταν άρθουν, ήρθαν. Όσες δεν ήρθαν, δεν θα αποκτηθούν αυτές τις μέρες. Εμείς μόνο αγάπη και φροντίδα. Κάτι το οποίο ξέρουν πολύ καλά να κάνουν στο φροντιστήριο Διακρότημα. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους εκεί που κάνουν ένα υπέροχο έργο, δεν είναι μόνο γράμματα και γραψίματα και διαβάσματα, είναι και όλη η ψυχολογική φροντίδα γύρω από αυτά τα παιδιά. Να πούμε ότι γενικότερα το φροντιστήριο Διακρότημα Ηρακλείου είναι και πολυβραβευμένο και έχουμε μεγάλη αγάπη για αυτό το τμήμα εκεί. Έχει ανοίξει με τις εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα, με εντατικά έτσι τμήματα για την τρίτη λυκείου του χρόνου τώρα που θα δώσουν, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, για ΕΠΑΛ και για δημοτικό. Ακόμα και summer camp ετοιμάζουν για τα παιδιά μας. Πολύ οργανωμένη δουλειά, μικρά τμήματα, συνεχίζει καθοδήγηση και πολύ πολύ αγάπη και φροντίδα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Επιτρέψτε μου να στείλω ένα έτσι λίγο μια μεγαλύτερη αγκαλιά στην υπέροχη κυρία Θάνια, που ήταν και δικιά μου καθηγήτρια όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο. Θα τα βρούμε σε διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων στο νούμερο 58. Δυνατούς σας θέλω και δυνατές, σαν τον Νίκο Απέργη που τραγουδά τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 το τραγούδι του «Εγώ δυνατός».
1: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
4: Ιντα λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
3: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Αυτός ήταν ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Παρέα, τι κάνεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα μπορούσε, λέτε, η Ζόζεφιν να είναι του χρόνου η επόμενη συμμετοχή μας στη Eurovision? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτό το κορίτσι, εκτός του ότι ακούστηκαν διάφορα στην αρχή αυτής της φετινής διοργάνωσης ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, νομίζω ότι το έχει λίγο έτσι μαράζει να την προσκαλέσει κάποια χώρα να συμμετέχει στη Eurovision και θεωρώ ότι θα είναι και full εκρηκτική. Πραγματικά είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα του χρόνου στη Βουλγαρία. Γιατί ως τότε μπαγκαράγκα έχει γίνει ήδη χαμούλης. Σήμερα λοιπόν είναι απόγευμα Τρίτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και παρέα με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης θα πάμε έως και τις 7. Φυσικά είναι η Κάζα Ντονάτο. Εκεί στη Λεβίνου και Κονδυλάκη είναι ο Βασίλης και η υπέροχη ομάδα του και μας περιμένουν καθημερινά για να απολαμβάνουμε όλα τα φαγητάκια τα οποία ετοιμάζουν. Και κρέατα υπέροχα και μπεργκεράκια καταπληκτικά και ριζότο και μακαρονάδες και ομελέτες και κλαμπ σάντουιτς και παιδικά μενού και βίγκαν μενού και γενικότερα ό,τι θέλετε να φάτε εκεί θα το βρείτε σε πολύ πολύ καλή ποιότητα και μακαρονάδες και ομελέτες και κλαμπ σάντουιτς και παιδικά μενού και βίγκαν μενού και γενικότερα ό,τι θέλετε να φάτε εκεί θα το βρείτε σε πολύ πολύ καλή ποιότητα και με άψογη εξυπηρέτηση. Αν τώρα δεν θέλετε να κάνετε τίποτα και θέλετε μόλις γυρίσετε από τη δουλειά να είστε

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

Απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης και μετά την υπέροχη Νατάσα Αποφίλιου και τον καταπληκτικό Μανώλη Φάμελο με το τραγούδι τους «Όλα είναι μπροστά», θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι σήμερα 19 του Μάη είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, Gender Pride Day. Είναι μια μέρα έτσι ευαισθητοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 του μήνα, του Μάη φυσικά. Θεσπίζεται για να ενημερώσει το ευρύ κοινό για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άφιλα και να τους επισημάνει τη σημασία του σεβασμού της ταυτότητας φίλων το άλλο. Περιλαμβάνει τη χρήση ενός γραμματικού τύπου το, κάτι το οποίο σε πάρα πολλούς συμπεριλαμβανομένου και μου φαίνεται περίεργο η λέξη το, όμως οφείλω να σεβαστώ την επιθυμία του καθενός και στην τελική δικαίωμά του είναι. Τα άφυλα άτομα δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φίλο ή ταυτότητα φίλου, η ταυτότητα αυτή εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα του μη διαδικού φύλου, καθώς βρίσκεται έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας-γυναίκα. Κάποιες φορές θεωρούνται μέρος της τρανς κοινότητας, αλλά δεν ταυτίζονται όλα τα άφυλα άτομα με εκείνη την κοινότητα. Κάποιοι δεν θέλουν να ασχολούνται καθόλου με το φύλο τους και σου λέει είναι πολύ ωραιότερα όταν δεν χρειάζεται να βάλεις τη ταμπέλα. Και αν το σκεφτούμε, τα τελευταία 200 χρόνια μόνο μπαίνουν αυτές οι ταμπέλες. Σίγουρα το βιολογικό φύλο είναι άντρας-γυναίκα, εννοείται. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το δικαίωμά τους και εμείς απλά είτε το αποδεχόμαστε, μάλλον είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, οφείλουμε να το αποδεχόμαστε. Τάπα, πάμε τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και από τον ουρανό στο ραδιόφωνο για να ραμπήσει.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε έτοιμε σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Τι να σες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνις Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα παρεούλα στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη, είναι λίγο μετά τις 5. Και ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων των ακροατών του Love Radio Crete 102,8 έρχεται αμέσως τώρα για ξεκίνημα αυτής της ώρας. Είναι και η Γαρμπή, ένα τραγούδι από τα παλιά της, τα αγαπημένα, με τίτλο «Χαμένα». Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Teddy Swims, The Door, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Μήπως τώρα κι εσείς έχετε ιδέες έτσι για να κάνετε ένα ωραίο podcast, για να δείτε να κάνετε το δικό σας το έργο, για να δημιουργήσετε. Εμείς εδώ ερχόμαστε και το απολαμβάνουμε μαζί σας. Ήρθε η στιγμή να ακουστεί και δική σας η φωνή. Στο Live Cafe εδώ στο κέντρο της πόλης, ο καφές δεν είναι απλώς μια έτσι καθημερινή συνήθεια. Είναι μια αφορμή να σταθούμε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσουμε έτσι μια δομή, μια μορφή στις σκέψεις μας. Στο podcast session του Live Cafe μας δίνεται έτσι ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσουμε το δικό μας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχουμε στη φαντασία μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr, το καινούργιο μας το site, να κλείσετε το ραντεβού σας, το slot το οποίο θέλετε και είστε έτοιμοι. Ζείτε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο καψί σας τώρα είναι το πρώτο radio καφέ σε όλη τη χώρα και σας περιμένει έτσι για να απολαύσετε το χώρο, να δείτε τους παραγωγούς σας να κάνουν έτσι εκπομπή, να κάνετε όλα τα ωραία σας, να διαβάσετε, να δουλέψετε, να πιείτε το καφέ σας και να ψυχαγωγηθείτε. Και φυσικά να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Θα μας βρείτε έτσι στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast ξεκινά εδώ αμέσως. Και αυτό το καλοκαίρι μη φοβηθείτε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το απέδειξε και ο Ακύλας ότι έτσι σίγουρα θα πάμε μπροστά. Αν ονειρευόμαστε και όλα αυτά τα κάνουμε πραγματικότητα. Κάπως έτσι και πριν 50 και χρόνια η Άννα Βύση ονειρεύτηκε. Ονειρεύτηκε θεάματα, ονειρεύτηκε συναυλίες, ονειρεύτηκε μαγαζιά γεμάτα και κόσμο να της δίνει πολύ πολύ αγάπη. Και έτσι ετοιμάζεται για μια υπερπαραγωγή στο ΆΚΑ το Σεπτέμβρη. Πάμε να την ακούσουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

Κομμάτι της ζωής μου γίνεται εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Απόγευμα Τρίτη, στα μαγαζιά είναι ανοιχτά και μας περιμένουν για να κάνουμε όλα μας τα ωραία, τα ψώνια μας, τα διάφορά μας. Είναι απόγευμα έτσι ωραιότατο. Σας περιμένουμε λοιπόν στο κέντρο της πόλης για να το ζήσουμε μαζί. Μαζί θα πάμε και στα Πέτσα Μόλις. Εκεί θα βρούμε όλα μας τα ωραία για τα κατοικίδια μας. Τι θέλουμε, θέλουμε τροφές? Έχουν. Σε πολύ καλές τιμές? Εννοείται πως έχουν. Θέλουμε αξεσουάρ? Σίγουρα έχουν. Πάμε για grooming? Εννοείται, και θα αφήσουμε το σκυλάκι μας και θα το περιποιηθούν όπως μοναδικά εκείνοι ξέρουν. Σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο είναι η μοναδική. Και αλυσίδα Pet Shop που έχει τόσα πολλά καταστήματα. Εμένα μου αρέσει πολύ πολύ αυτό το κέντρο στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο νούμερο 260. Και εννοείται θα βρούμε τους ανθρώπους που θα μας λύσουν κάθε απορία που έχουμε για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας και γενικότερα τα πτηνά, τα ερπετά, οτιδήποτε έχουμε στο χώρο μας και οτιδήποτε μας δίνει πολύ πολύ πολύ αγάπη. Και ένα τραγούδι έτσι γεμάτο συνέστημα, αγάπη, πάθος και αυτή τη χαρακτηριστική φωνή έρχεται αμέσως τώρα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Κυκλοφόρησε το 1985, χάρισε στη Whitney Houston το πρώτο της Grammy. Όλα τα charts όλου του κόσμου μιλούσαν για αυτή. Saving all my love for you στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στη Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μπορώ και εγώ, τραγούδισε τώρα ο Χρήστος Μα.
1: Αν μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορώ και εγώ.
0: Μπορώ και εγώ, τραγούδισε τώρα ο Χρήστος Μάστορας και η Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα για θεατράκι.

νέα μανούλα να νιώσει λίγο τέρι, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλές από εσάς που με ακούτε τώρα, που είστε νέες μαμάδες ή και όχι, θυμάστε αυτά τα συναισθήματα τα οποία δεν ήταν μόνο πολύχρωμα και χαρούμενα, ήταν και λίγο γκρι, ήταν και λίγο δύσκολα, ε. Και πολλές φορές υπάρχει ταμπού να τα μοιραστούμε. Αυτή η παράσταση όμως τα βγάζει όλα στη φόρα. Παίζουν η Ευελευθερία Συνατσάκη, η Ζωή Καραμπέκιου, η υπέροχη Μαρία Λιαδάκη. Όχι ότι οι άλλες δεν είναι. Απλά επιτρέψτε μου, κυρίες μου, η Μαρία μας είναι εδώ το κορίτσι που κάθε πρωί 6 με 10 κάνει εκπομπή και την έχουμε μεγάλη, μεγάλη αγάπη. Κωνσταντίνα Πάλι σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία. Ευαγγελία Γούλα σε σκηνικό διάκοσμο. Η Ζωή τη Στέρη πραγματικά νομίζω θα αγγίξει κάθε έναν και κάθε μία από εσάς. Οπότε υπάρχουν δύο έξτρα παραστάσεις. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι εκεί κοντά στην πλατεία Κορνάρου. Το θέατρο, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, μας βοηθά εκτός το να περάσουμε καλά, εκτός το να προβληματιστούμε, να ανοίξει και λίγο το μυαλό μας. Οπότε όπου βρίσκεται τέτοιες παραστάσεις, είτε τοπικές είτε αθηναϊκές, να τις επισκέπτεστε αν αυτές έχουν κάτι να σας πούν. Ο Χάρης ο Γαρεφάλαξης είναι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και η Τζένιφερ Λόπες έρχεται τώρα και τραγουδά.

σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο.

0: Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
3: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.

Ελάτε τώρα όλοι μαζί να ενωθούμε και να πάμε στο Τρεβίζο της Ιταλίας. Διοργανώνεται εκεί κάθε χρόνο το παγκόσμιο κύπελο τυραμισού, που περίπου 100 άτομα επιλέγονται για να δοκιμάσουν και να βαθμολογήσουν τα γλυκά των διαγωνιζομένων. Ακούστε τώρα, ενδιαφέρον πράγμα. Περνούν πρώτα από ένα online test, συνεργάζονται με επαγγελματίες pastry chef ή pastry chef, δεν θα μάθω ποτέ ποιο είναι το σωστό. Ενώ ο διαγωνισμός έτσι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους λάτρες των γλυκών, οπότε πάμε κι εμείς, γιατί η Ιταλία ψάχνει 100 άτομα για να γίνουν κριτές στο παγκόσμιο κύπελο τυραμισού. Εγώ δηλαδή λίγο άμα κάτσω να το σκεφτώ. Βρίσκω εύκολα την πρώτη δεκάδα, οπότε και είναι και αντικειμενικότατη για την ευαίρη τυραμισού addicted fans, whatever. Θέλουμε λοιπόν τυραμισού, θέλουμε γλυκά, θέλουμε αυτά τα ωραία, τα αφράτα, τα κρεμμόδη, τα οποία φτιάχνουν τα απογεύματά μας και τα κάνουν έτσι ακόμα καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και αν θέλετε και εσείς να φάτε ένα ωραίο γλυκάκι, είτε τυραμισού, είτε ένα ωραίο προφιτερόλ, είτε διάφορα, ένα cheesecake, πάτε μια βόλτα μέχρι τη Λεβίνου και Κονδυλάκι, βρείτε το Casa Donato. Δεν είναι γλυκατζίδικο, αλλά έχει και κάτι γλυκά. Λατρευτά. Αν φάτε το γλυκό καλτσόνι με σοκολάτα και μπισκότο, θα το αγαπήσετε όσο τίποτα άλλο. Και μαζί θα φάτε και την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Έρχεται τώρα ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, με ένα από τα πιο δυναμικά και κοινωνικά φορτισμένα τραγούδια της καριέρας του. Κυκλοφόρησε το 1995 και ξεχωρίζει για το ρυθμό του, για τους στίχους του, το μήνυμά του ενάντια στην αδικία και στις κοινωνικές διακρίσεις. Επίκαιρο ακόμα και σήμερα, δεν συμφωνείτε?

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα παρεούλα, είναι λίγο μετά τις 6. Το ημερολόγιο λέει 19 του Μάη, είστε πολύ πολύ σωστά.

Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα. Μαζί μας εννοείται για τα ωραιότερα έπιπλα που έχετε δει και η Domestika Bike της Τάκης. Πάνω σε αυτό το τραπέζι θα απολαύσετε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης από το Casa Donato. Και έτσι δίπλα σας θα έχετε και το κατοικίδιό σας, το οποίο έχετε φροντίσει

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Radio Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα, όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Να πούμε μια καλησπέρα και σε αυτούς που συντονίστηκαν αμέσως τώρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε έτσι διάφορα θέματα που έρχονται από τον κόσμο όλο. Σήμερα μιλάμε και για το ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι που όλοι λίγο πολύ το έχουμε τραγουδήσει, το Happy Birthday Mr. President, όπου μας έρχεται σαν σήμερα το 1962. Το τραγουδάει αισθησιακά η Marilyn Monroe προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy σε πάρτι γενεθλίων. Αυτό το τραγούδι λοιπόν που έχουμε, όλοι το έχουμε στο μυαλό μας, με το λευκό το φόρεμα, με όλο αυτό το σέξινες που είχε αυτό το κορίτσι, παρότι η δυστυχία ήταν, είχε χτυπήσει και αυτήν κατά κούτελα. Υπάρχει και μια ταινία που μπορείτε να τη δείτε στο... Δεν θυμάμαι αν είναι στις γνωστές πλατφόρμες, αλλά βρείτε τη και δείχνει ότι πολλές φορές ένα άτομο το οποίο το βρίσκουμε πάρα πολύ πετυχημένο μπορεί μέσα του να το βιώνει λίγο διαφορετικά. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν και θα παραμείνουμε όμως με μουσική, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, όπως η Ελένη Φουρέιρα και το τραγούδι της Αλληλούια.

0: Αυτή είναι η Snow Patrol με το τραγούδι Chasing Cars. Ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο με συγκινεί πάρα πολύ. Με πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όταν ήμουν μόλις 21 ετών, 22, δούλευα τότε σε ένα μαγαζί με ρούχα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα στο Ηράκλειο. Έχει κλείσει. Με δύο υπέροχα άτομα τα οποία αγαπούσα πάρα πολύ και τα θεωρούσα οικογένεια και ακόμα τα θεωρώ οικογένεια, αν και έχουν χαθεί οι δρόμοι μας. Είναι ο Γιάννης, ο οποίος είναι και κουμπάρος μας, τον έχω παντρέψει κιόλας. Και η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα είναι ένα πλάσμα μαγικό. Και οι δύο είναι μέσα στην καρδιά μου και το γνωρίζουν. Με τον Γιάννη καμιά φορά ακόμα πάμε για καφεδάκι και μιλάμε και λέμε τα νέα μας. Με την Ιλιάνα έχουμε χαθεί. Αν με ακούσει η Ιλιάνα μου, μια τεράστια αγάπη. Και έτσι πως είμαι λοιπόν μέσα στο μαγαζί και εξυπηρετώ τον κόσμο, έρχεται ο Γιάννης και μου ανακοινώνει ότι θα σταματήσει από τη δουλειά. Και εκείνη την ώρα παίζει αυτό το τραγούδι στα ηχεία του μαγαζιού. Και πώς μου έρχεται και ταύτισε αυτό το τραγούδι με αυτή τη συγκινητική στιγμή και τη φορτισμένη. Γιατί εκεί που περνούσαμε, τι ωραία, τι καλά. Ξαφνικά σταματάει και σπάει ένας κρίκος από την αλυσίδα, και έτσι ένιωσα λίγο μετέωρος. Με αυτό το συνέστημα το άκουσα και τώρα, τόσα χρόνια μετά. Αυτή η ιστορία που σας λέω παίζει να είναι του 2009-2010, κάπου εκεί. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή και δείτε πόσα χρόνια μετά ένα τραγούδι μπορεί να μείνει στη μνήμη και να σε συγκινεί ακόμα και τώρα. Άνοιξε και λίγο την ψυχούλα μου, είναι απόγευμα Τρίτης. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και τόλμω να πω και με ένα καφεδάκι.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Hey, Mr. DJ. Play a song of this pretty little lady.
1: Νούμερο 3.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
5: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις. Εμείς θα ταξιδέψουμε τώρα μέχρι τη Φλωρεντία. Έγινε κάτι που θα λέγαμε μη σου τύχει, μην το ευχηθείτε ούτε στον εχθρό σας. Μια τουρίστρια εκεί, σε μούντε της μιας προγαμιαίας φάρσας, αποφάσισε να πάει στο συντριβάνι του Ποσειδώνα, στην πιάτσα του Ποσειδώνα, στην πιάτσα Ντελασινόρια. Εκεί λοιπόν ο Ποσειδώνας, ξέρετε, αυτά τα αρχαιοελληνικά αγάλματα είχαν και όλα τα γεννητικά όργανα έτσι ελεύθερα και

0: έχει το αποτέλεσμα αυτό. Η ζημιά μεγάλη. Θα πληρώσει τέλος πάντων 5.000 ευρώ οι φίλοι. Για να θυμάται ότι δεν τεγγίζουμε τα αγάλματα, ειδικά σε εκείνα τα σημεία. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι συμβαίνουν αυτά. Θέλω λοιπόν να φροντίζετε κι εσείς να μην αγγίζετε τα αγάλματα σε κανένα σημείο, για να τα έχουν και οι επόμενες γενιές, γιατί κάποιοι άνθρωποι τα έφτιαξαν πριν εκατοντάδες χρόνια. Πάμε μια βόλτα μέχρι τον νότο, τον νότο του Ηρακλείου, να βρούμε την K Domestica Bike της Τάκης για να φτιάξουμε τα ωραιότερα έπιπλα που έχουμε φανταστεί. Δεν χρειάζεται να πάμε βέβαια, μπορούν να έρθουν και αυτοί στο χώρο μας, να τους πούμε ακριβώς τι ονειρευόμαστε, πώς το θέλουμε, και εκείνοι θα βγάλουν το ωραιότερο σχέδιο που έχουμε δει. Μέχρι και τέλος του Μάη προσφέρουν και 20% έκπτωση με κάθε νέα συνεργασία.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Weekend και Sacrifice στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γραφαλάκης είναι μαζί σας και ήταν εδώ για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Αυτό το τραγούδι εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει. Σικάντα, παραλία, λαλά, καφεδάκι, κοκτεϊλάκι και διάφορα ωραία και βουτιές. Και δεν αργεί αυτό και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Θα είμαστε μαζί ξανά αύριο στις 4 και μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να κάνετε πραγματικά ό,τι σας κάνει κέφι. Αύριο έρχεται η Τετάρτη και όταν η Τετάρτη έρθει, ξέρετε, το Σαββατοκύριακο είναι πραγματικά μία ανάσα. Να ευχαριστήσουμε τον Κάζα τον Νότο που και σήμερα ήταν μαζί μας. Τα πέτσαμε όλοι σε όλο το νομό που είναι παντού και φροντίζουν τα κατοικίδια μας. Και εννοείται και την Kay Domestica Bike της Τάκης. Φτιάχνουμε τα επιπλά μας ακριβώς όπως τα ονειρευόμαστε. Φιλιά πολλά από το Χάρη Γαρεφαλάκη. Κλείνουμε με αναβίση και εξαίρεση. Για χαρά!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και σήμερα είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Πολύ ωραία μέρα παρότι συννεφιασμένη και θα περάσουμε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή που λέτε, έχουμε 21 βαθμούς, 21-22 βαθμούς εκεί έξω. Είναι λίγο περίεργα ο ουρανός, λίγο πιο μαύρισμένος, δεν μας πτωεί όμως. Δεν είναι και ένα 10% για βροχούλα κάπου πιο πέρα. Αλλά όλα καλά. 8 και 20 Δεκεμβρίου και εμείς πάμε να περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 10.

Αυτή ήταν η Σιρίαλ. Θα περιμένω. Μας τραγούδησαν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Κάπως καλύτερα σήμερα η φωνή μου. Δεν μπορείς να πεις. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να είχατε μια όμορφη μέρα. Και τώρα να περάσετε και ένα πολύ όμορφο απόγευμα με την παρέα μας εδώ. Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Βλέπω εδώ Αγαμέμνον, Μέμνον, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία. Χρόνια σας πολλά. Να πούμε ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια πολύ σημαντική μέρα. Από το πρωί γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Και εντάξει, σε πολλά σημεία υπάρχει και κατάθεση στεφάνων. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 19 Μαΐου το 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αξίζει να τη θυμόμαστε, αξίζει να την συζητάμε και να τη γνωρίζουν και τα παιδιά μας. Σήμερα επίσης 19 Μαΐου είναι και Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Κάτι το οποίο νομίζω το έχουμε ξεχάσει λίγο και αυτό. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε για να περάσουμε πολύ όμορφα. Έχω πολλά νέα να σας πω. Πάμε τώρα σε David Guetta.

Μην σβήσετε το φεγγάρι. Και ας λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσε το φεγγάρι, το φεγγάρι είναι υπέροχο. Θα το δούμε τώρα, θα το δούμε σήμερα, δεν ξέρω. Μου στέλνετε ότι πιστεύετε ότι θα βρέξει. Δεν θα βρέξει, δεν νομίζω ότι θα βρέξει. Βάζουμε και στοίχημα. Άρα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να περάσετε και από εδώ να μας πείτε να γεια. Εδώ στο Love Cafe μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε πολύ κόσμο που μας στέλνει τα μηνύματά του, αλλά θέλω να στείλω μεγάλη αγκαλιά, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε ένα υπέροχο πλάσμα που έχει γενέθλια σήμερα. Ένα πλάσμα με πολύ όμορφη ψυχή, με αυθεντικότητα, με ενσυναίσθηση, με καλοσύνη χωρίς όρους πραγματικά. Με τεράστια γενεοδορία συναισθημάτων, γιατί δεν μπορώ να το αναλύσω. Θα μιλάω για ώρες για την Έφη μας, την Ταυρίνα της παρέας. Την Ταυρίνα που έπαιξε πρώτη φορά με το δικό μου σβούρο. Και για να μην συγκινηθώ, θα της πω χρόνια πολλά κάπως έτσι. Θα της στείλω το επόμενο τραγούδι. Χρόνια πολλά, Έφη μας. Αγαπάμε πάρα πολύ. Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς, καλώς σε βρήκα. Καλώς να βρεις τη νέα χρονιά που έρχεται και να τη γεμίσεις με ομορφιά όπως εσύ ξέρεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού.

0: Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει.
1: Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτά τα χίλια ακούσαμε μόλις. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 στην παρέα σας να ταξιδέψουμε μαζί. Πολλά τα μηνύματά σας και ξεκινούμε να

Το ξέρετε. Φιλιά πολλά στον Παναγιώτη, φιλιά πολλά στη φίλη μου τη Χρύσα που μας ακούει εκεί από το MBS College. Καλή δύναμη, φιλαράκι μου. Λοιπόν, να πούμε και πολλά φιλιά και την αγάπη μας στα όμορφα Χανιά. Η Αθανασία μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας ρωτάει αν ο καιρός είναι το ίδιο συνεφιασμένος και εδώ. Ναι, νομίζω το ανέφερα και πιο πριν. Αλλά εντάξει, δεν αγχωνόμαστε. Μια χαρά είμαστε και έτσι. Άνοιξη είναι, τάχει αυτά. Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκα στα Χανιά, δεν ξέρω αν είδατε το post του National Geographic Travel UK. Το αγγλικό τέλος πάντων National Geographic Travel, το οποίο είχε ένα αφιέρωμα στα όμορφα Χανιά και σε όλα αυτά τα γευστικά σημεία και τις γευστικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς πηγαίνοντας στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη εννοείται, αλλά και στα Χανιά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αξίζει να το δείτε. Πολύ όμορφα να ταξιδεύετε στα Χανιά, να αγαπάτε τα Χανιά. Εμείς τα αγαπάμε, μας αγαπάνε και αυτά. Εντάξει, ασχέτως τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, φιλιά πολλά, Αθανασία. Τσεκάρετε και το National Geographic Travel UK. Αξίζει και αξίζει να κοιτάμε αυτή την όμορφη πλευρά της Κρήτης. Γιατί εντάξει, τι να συζητάμε. Να συζητάμε μόνο για τα σκουπίδια. Μου στέλνετε εδώ πέρα όλα αυτά που και εγώ τα βλέπω, πιστέψτε με. Σε 15 μέρες, λέει, ξεκινάει το νέο μοντέλο καθαριότητα στο Ηράκλειο με την είσοδο του ιδιώτη. Και μου γράφετε αμήν Παναγιά μου, σχολίασέ το. Τι να σχολιάσω, πείτε μου, τι να σχολιάσω. Πάμε σε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έλα, ελάτε.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ταξιδεύουμε μαζί, έτσι, αγαπησιάρικα. Έτσι όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε μέχρι και τις 10. Και σας πάω σε φαγητάκι. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό. Σύμφωνα πάντα με το Taste Atlas. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 8 ελληνικά τυριά συνολικά βρέθηκαν στη λίστα του Taste Atlas με τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου. Ενώ η γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε το κορυφαίο όλων. Και ναι, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με πολλά εκλεκτά γαλλικά τυριά, αλλά και την παρμεζάνα της Ιταλίας, όπως φαίνεται. Η χώρα μας λοιπόν δεν πάει πίσω και δεν το λέμε εμείς, το λέει το Taste Atlas. Ανάμεσα λοιπόν σε 50 καλύτερα σκληρά, δεν θα πω σωστά καμία λέξη, σκληρά τυριά τέλος πάντων, πίνασα παιδιά, τι να κάνω. Και από τη γραβιέρα την Νάξου θα σας πάω λίγο στον Αμερικανό, επειδή νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να τσιμπήσουμε κάτι. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει διαθέσεις όμορφες, σερβίρει οικογένειες, εκείνο το μπέργκερ που τρώτε μόνοι σας ή με παρέα ή με όποιον θέλετε τέλος πάντων, και πετάγεστε για να πάσα ώρα και στιγμή, γιατί είναι στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, κεντρικότατα, Αρχοντοπούλου 11. Είναι ένας χώρος φωτεινός, είναι ένας χώρος με χαρακτήρα, είναι σημείο συνάντησης, είναι στάση αγαπημένη. Οπότε πεταχτείτε στον Αμερικανό. Αν θέλετε, ελάτε και από εδώ να μου πείτε τι φάγατε από το Love Cafe μας. Εδώ είμαστε, στο πλακόστρωτο Σαπουτιές, στην πίσω πλευρά του Αστόρια Καψής. Και σας περιμένουμε για να περνάτε, για να μας λέτε γεια, για να μπαίνετε μέσα, για να απολαμβάνετε, για να κάνετε το podcast, το post. Άντε, παιδιά, πεινάω. Πεινάω και κάτι θα τσιμπήσω. Για να βγω λίγο έξω, για να μου περάσει, να συνέλθω και επιστρέφω. Πάμε σε Παπαζό. Ατελέ. Δυναμώστε.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Σερ με το τραγούδι Strong Enough εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έπεσα προηγουμένως ένα βίντεο με μια φοιτήτρια, τέλος πάντων, από τη Σχολή Καλλιτεχνών και είδα κάτι εξαιρετικό. Υπάρχουν μάλλον ημέρες γλυπτικής που έχουν ξεκινήσει από τις 8 Μαΐου στο όμορφο Ρέθυμνο και ολοκληρώνεται αυτή η ωραία εκδήλωση που συνέβη φέτος. Την Τετάρτη είναι η κεντρική εκδήλωση. Τι όμορφα πράγματα, δεν το ήξερα και το παρατήρησα και μετά μπήκα και το έψαξα και είναι τόσο ωραία όλα αυτά και μπράβο για ακόμα μια φορά στο Δήμο Ρεθύμνης που σκέφτηκε κάτι τόσο όμορφο, ένα εργαστήριο γλυπτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών που ξεκίνησε, ξαναλέω, από τις 8 Μαΐου, ολοκληρώνεται Τετάρτη 20 Μαΐου στο σταθμό της σχολής Πευκάκια και έβλεπες όλες αυτές τις μέρες πώς δούλευαν οι

φοιτητές αυτά τα υπέροχα έργα γλυπτικής. Πολύ ωραία πράγματα. Και μάλιστα την Τετάρτη έχουν και μουσικό πρόγραμμα, έχουν όλη αυτή την παρουσίαση των έργων και ξενάγηση. Πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο σας. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε άλλα καλλιτεχνικά ωραία πράγματα που έχουμε εμείς εδώ, στο Ηράκλειο, εδώ στη Love Cafe μας. Εάν έχετε ιδέες, εάν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Έτσι απλά και ωραία. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος αλλά και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε ονειρευτεί. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας για να είστε έτοιμοι και να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο καψί σας στο ωραία, όπως σας έχουμε ξαναπεί, είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε να το γνωρίσετε. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast ξεκινά εδώ. Και όχι μόνο, έτσι. Μαζί με εμάς, μια πολύ όμορφη παρέα και μπορούμε να περνάμε πάντα ωραία, κάθε μέρα εδώ. Πάμε σε Leo Fathens, παρέα με Μαρίνα Σάτι.

Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση.

0: αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman.

στην όμορφη παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Και μέχρι τις 10 πάμε παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτή ήταν η Λαουρίν. Με το τατού εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε λίγο στα των μουσείων. Γιατί το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου, κατά τις ώρες 11 με 2, πραγματοποιείται μια πολύ όμορφη εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για όλους, μικρούς και μεγάλους, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτη, στην παραλιακή του Ηρακλείου. Για όσους δεν το γνωρίζουν, που νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει πολύ καλά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Άλλωστε, κλέβει την παράσταση και μόνο που υπάρχουν εκεί απ' έξω οι δεινόσαυροι. Λοιπόν, θα γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το Μουσείο γιορτάζει την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης, της ταξινομικής, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Κατά τη διάρκεια τώρα των δράσεων αυτών, η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο είναι εντελώς δωρεάν. Για τις ώρες, ξαναλέω, 11 με 2. Θα γίνουν πολλά πραγματάκια. Εγώ θα σας πω κάποια από αυτά. Θα μιλήσουν για τα αρπακτικά και τα πτωματοφάγα πουλιά της Κρήτης, για τα δηλητηριώδη αρθρόποδα και επικίνδυνα για τον άνθρωπο, για τα δηλητηριώδη φυτά, πάλι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Θα αναγνωρίσουν τα ζώα όπως οι ταξινόμοι. Οι μικροί κάτοικοι των ρεμάτων μαρτυρούν για την υγεία τους. Πολύ ωραία θεματολογία γενικά. Όλα αυτά είναι εκπαιδευτικά προγραμματάκια για τους μικρούς φίλους που αξίζει πραγματικά να τα ζήσετε εάν έχετε παιδιά, αλλά ακόμα και μόνοι σας αν θέλετε. Να πάτε. Την καλησπέρα μου, στην Άρτεμις. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Ηρέμο και Δευτέρα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 92,8. Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
1: Αυτή είναι τώρα η Δέσποινα Βανδύ με το ένα τσιγάρο διαδρομή και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Νίκη, τη φίλη Νίκη, την ακροάτρια που μας ακούει σταθερά και το εκτιμώ πολύ και στα δύο υπέροχα πλάσματά της. Δεν έχουμε άλλο λαϊκό, αλλά έχουμε Δέσποινα Βανδύ. Καλή ακρόαση!

0: απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Παρουκόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουκόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Αγαπάω όπως είσαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και η Μπελαδάκη. Υπάρχουν πολλά και διάφορα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Τα έχουμε ξαναπεί. Προσπαθούμε πάρα πολύ να κοιτάμε την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Τη φωτεινή, την χαρούμενη και πάει λέγοντας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μένουμε στα ίδια. Δεν γίνεται όλη μέρα, κάθε μέρα να συζητάμε, ας πούμε, για τα σκουπίδια. Τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Ούτε για τους κακούς.

δρόμους. Δεν νομίζω ότι αν επαναλαμβάνουμε εδώ που είμαστε για να περνάμε όμορφα ένα συγκεκριμένο θέμα που βλέπουμε ότι δύσκολα αλλάζει, θα λύσουμε το πρόβλημα. Βέβαια, κακό δεν είναι να ασκούμε κριτική, αλλά μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα όριο. Εγώ θα πω μόνο ότι μου στέλνετε μηνύματα ότι υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που περνάτε και ξαναπερνάτε και πάνω από το κακό στο χειρότερο, και θα συμφωνήσω μαζί σας. Μιλάω για μια συγκεκριμένη φίλη ακροάτρια που μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: Νίκη, πες λίγο, σε παρακαλώ πολύ, πώς εμείς θα κατεβούμε τα σπίτια μας. Ξέρω πολύ καλά για ποιον δρόμο σχολιάζεις και γιατί είσαι τόσο απογοητευμένη, γιατί και εγώ περνάω από εκεί κάθε μέρα, γιατί εκεί πάω το μικρό μου, στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γενικά να βλέπεις ότι περνάνε οι μήνες και αυτός ο δρόμος σκάβεται, ξανασκάβεται, ξανασκάβεται και απλά δεν φτιάχνει η κατάσταση. Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημα μέσα από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Επειδή όμως δεν μπορούμε, θα σου στείλω τώρα μία Celine Dion, My Heart Will Go On. Θα σου πω να κάνεις την καρδιά σου πέτρα και να παίρνεις ανάσες μέσα στη μέρα, να πηγαίνεις εκεί από κάτω στο πάρκο, να παίρνεις ένα οξυγόνο και να σκέφτεσαι όσο πιο θετικά μπορείς. Έχουμε και τα καλά μας, δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα κακά. Κάνε και μία βόλτα στην παραλιακή, κάνε και μία βόλτα να δεις λίγο θάλασσα, λίγο ήλιο και θα φτιάξουν όλα. Πού θα πάει? Πάμε να απολαύσουμε Celine Dion τώρα.

0: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Η πρώτη σκέψη.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, που επιστρέφετε από δουλειές, που επιστρέφετε από πάνω κάτω φροντιστήρια παιδιών. Να στείλω πολλά φιλιά στην Ειρήνη που είναι πάντα εκεί, δυναμικά και δίνει το παρόν παρόλα αυτά μέσα από το αυτοκίνητο με το δικό της μήνυμα. Θα επιστρέψει λίγο με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, Ειρήνη μου. Λοιπόν, να σας πω για τις βόλτες που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, έτσι για να ξεφεύγουμε. Πολύ κοντά, εδώ, στο χωριό Δαφνές. 15 μόλις λεπτά με το αυτοκίνητό μας από το Ηράκλειο στις Δαφνές βρίσκεται ένας μικρός παράδεισος. Σας τα έχω πει πολλές φορές, όμως συνεχίζω να σας τα λέω γιατί έτσι είναι. Γιατί αξίζει να ξεφεύγουμε κι εμείς, να ξεσκάμε και να ζούμε τέλειες γευστικές εμπειρίες. Λοιπόν, δεν είναι ένα γεύμα, είναι εμπειρία όπως σας είπα. Είναι κάτι παραπάνω από μια κριτική κουζίνα. Έχει χειροποίητες γεύσεις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις, αφού φτιάχνονται όλα εκεί, άψογο σέρβις, προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και πολύ μεράκι και όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής και δικό τους πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Αεροδαμός Stone Grove λοιπόν.

τις Δαφνές. Αν θέλετε να βρείτε και το τηλέφωνο κρατήσεων πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, αν πατήσετε Άρδαμος Stone Grove. Δεν θα σας το δώσω τώρα, όμως εδώ είμαι να σας το στείλω, αν χρειαστεί ακόμα και σήμερα να κάνετε αυτή την εξόρμηση και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Όλα για Όλα. Εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και επειδή έχω πολλά μηνύματα από το κέντρο του Ηρακλείου, πέρασα, λέει, πριν λίγο. Ήσουν αφοσιωμένοι, κουνιώσουν, αλλά δεν χαιρέτησα. Παιδιά, όταν περνάτε, δεν περιμένουμε απλά να χαιρετάτε. Περιμένουμε να μπείτε μέσα, να γνωρίσετε το Radio Cafe μας, να μας μιλήσετε. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος? Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, την επόμενη φορά δεν έχει πέρασα, προσπάθησα να χαιρετήσω. Μπαίνουμε μέσα. Έχουμε από τα πιο όμορφα Radio Cafe, αν όχι το πιο όμορφο, στην Ευρώπη, να το πω έτσι. Λοιπόν, εδώ, στο Live Cafe μας, είμαστε όλοι μια παρέα. Ελάτε, περνώντας, να πείτε ένα γεια, να μπείτε, να ζήσετε και εσείς την εμπειρία, να κάνετε και ένα μικρόφωνο, να πείτε καλησπέρα. Γιατί όχι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε σε Θεοδωρή Φέρη, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δωρεάν περιηγήσεις και ξεναγήσεις με αφορμή τις πράσινες διαδρομές. Περιηγήσεις στη Βασιλική Έπαυλη της Αγίας Τριάδας συγκεκριμένα και την Αρχαία Γόρτινα από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Θα γίνουν το Σάββατο 23 Μαΐου στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, είναι μέχρι 30 άτομα, μπορείτε να πατήσετε Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές και θα βγάλει τις επιλογές που έχετε και μπορείτε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή, γιατί αξίζει. Ειδικά αν δεν έχετε πάει σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους που είναι εντελώς δωρεάν το Σάββατο αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη τώρα. Όνειρο θα είναι ξανά και επιστρέφω.

όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω

Μάκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Jessie Ware. Wildest Moments εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 πάμε μαζί σε όμορφο μουσικό ταξίδι. Και τώρα θα σας πάω στο διακρότημα Ηρακλείου. Να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο, αλλά και τους μαθητές. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα αλλά και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για την πρώτη και την β' λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Τηλέφωνο επικοινωνίας θα το δώσω εγώ, μπορείτε να το βρείτε όμως και πολύ εύκολα στο διαδίκτυο αν πατήσετε τη λέξη διακρότημα 2810-21-0045. Τσεκάρετε και θα καταλάβετε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο και Έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
3: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η Taylor Swift. The Fair of Ophelia εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ναι, η ζωή είναι μικρή. Οπότε πρέπει να απολαμβάνουμε, πρέπει να περνάμε όμορφα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη ζούμε έντονα και να μην εγκαταλείπουμε με το παραμικρό. Και επειδή η ζωή είναι ακόμα πιο όμορφη όταν απολαμβάνουμε κάτι που

Για την τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων, και για το AI που έχει μπει τόσο έντονα στις ζωές μας που δεν ξέρουμε πλέον τι είναι αλήθεια, τι όχι. Τέλος πάντων, αν το χειριζόμαστε και δεν μας χειρίζεται, κάτι μπορεί να γίνει. Όπως και αυτό με τους αλγόριθμους που μπορούν να προλάβουν εγκεφαλικά επεισόδια. Αλγόριθμοι, λοιπόν, και φορητές συσκευές αξιοποιούνται για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενών υψηλού κινδύνου. Αυτά είναι τα καλά, ναι. Η προσοχή μας τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι φορητές συσκευές μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη, στοχεύοντας στο εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, επισημαίνει ο Ρίντερ προσωποποιημένης καρδιαγγυγής ιατρικής στην Τρίτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και δίνει πολλές πληροφορίες για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και να προλάβει πολλά πολλά πράγματα. Και κάπως έτσι λέμε ναι στο AI και όχι σε άλλα πράγματα, βέβαια, που κάνει, που σίγουρα δεν μας κάνουν καλύτερους, μας κάνουν χειρότερους. Λοιπόν, πάμε σε Νίνο τώρα και Ζόζεφιν, και τι κάνεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου με τον τραγούδι μαζί σου. Εγώ ήμουν εδώ μαζί σας στο Love Radio Crete 102,8 για τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω ένα καλό βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, στα μηνύματα και σε όλα αυτά που μοιραζόμαστε κάθε φορά. Αυτή την πολύ όμορφη εμπειρία εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου. Πάει και ο Μάη σιγά σιγά. Πάει και θα έρθει και ο Ιούνιος, δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε, σας το ξαναπεί. Βέβαια, βάζω και εμένα μέσα, γιατί και εγώ γκρινιάρα είμαι, μην νομίζετε. Μόλις συννεφιάσει, μα γιατί συννεφιάζει. Μόλις ανέβει θερμοκρασία, ω Θεέ μου. Τέλος πάντων, έτσι είμαστε νομίζω οι περισσότεροι. Λοιπόν, εμείς είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε θετικοί όσο μπορούμε και φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Αυτό να κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε, να περνάτε όμορφα και να μην σκέφτεστε πολύ πολύ, γιατί κάνει κακό. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Τα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό. Ό,τι και αν γίνει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
0: Μη μιλάς.
2: Love Radio Crete 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

θες, να σε μακριά και να μοιράζεις στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.